0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο Παγκράτη.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 103.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
9: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
8: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
9: Είναι
8: και
9: δυνατόν.
8: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι, Μαρία Νέτσικα.
9: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
8: Μαρία Νέτσικα? Μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
9: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
8: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
9: χειμώνα.
8: Αμ δε, εγώ στο Τραστέβερε ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
9: Τράπηκες κι εσύ,
8: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
9: Βάζει το κρασί.
8: Με εξέθεσε, δηλαδή την.
9: Πώς το ανέχθηκες από
8: όλα? Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρενάτη και η Πέμπτη.
1: Ωρε φίλε, τι ωραία που είναι η Πέμπτη.
0: 28 Μαΐου, τελευταία Πέμπτη για το Μάη. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Μια και καλή, πάρ' το απόφαση.
1: Εγώ να το πάρω, να το πάρει ο καιρός πρώτα και μετά θα το πάρω κι εγώ.
0: Και ο καιρός βλέπεις αυτή τη βδομάδα μια χαρά το πήρα απόφαση.
1: Άντε να δούμε λίγο, άντε να δούμε.
0: Εντάξει, πάει, καλά πάει. Okay.
1: Γιώργος και Μάγδα τα πρωινά στα Καρντάσια βάζουν τη διάθεση. Ναι. Βάζει τον καφέ και έτσι. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Βάλτε και μια μπουγάτσα, γιατί ωραία, είναι και πρωί. Μαζί, μην μας το φέρετε κανένα καφέ εδώ, μας κεράσετε. Βάλτε και κάτι, τι συνοδευτικό κουλουράκι θες.
1: Καλά τώρα, κοίταξε, απαγορεύεται να άρχισετε μέσα και το καφέ.
0: Ναι.
1: Φέρτε και κάτι μαζί, ντροπή. Δηλαδή στέγνωσε ο στόμας μας.
0: Και αντε εμάς δεν θα μας σεβαστείτε. Τη συμπεθέρα που μπορεί να περάσει από εδώ.
1: Η συμπεθέρα μπορεί να περάσει. Θα πει αυτή η ακροατέ σα τίποτα, ρε παιδί μου, δεν σα τρατάρα.
0: Εσύ κάθε μέρα, Μάγδα, του μαγειρεύει κάθε μέρα εδώ τίποτα.
1: Κάθε μέρα, ένα πτυφούρ, βρε αδερφέ.
0: Τέλο πάντων, σα βγάζει κοστί παλαμά 6 γάμα, κοστί ενοπολίτικα είναι.
1: Ένα κουτί πετυφούρ θέλω.
0: Αυτό που έχει έτσι μέσα τη μαρμελαδίτσα είναι.
1: Ναι, βερίκοκο.
0: Ωραίο. Μπράβο, είσαι μερακλού. Φαίνεται. Μπράβο σου.
1: Φαίνεται, δεν λες τίποτα.
0: Ξεκινάμε.
1: Βεβαίως. Καλημέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έλα Παπαρίζου, πάντα σε περίμενα.
1: Και σονειρευόμουν.
0: Είμαστε στην 5η, 28 έχει ο Μάης, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας,
1: ναι.
0: Και παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, ο Θαλής Μιλίσιος το 585 Πούχου, ναι, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο η ηλιακή έκλειψη.
1: Mm-hmm.
0: Όταν δεν ξέραν τι ήταν αυτό, τι γίνεται, γιατί κρύβεται.
1: Φοβερό.
0: Στο 1871 τότε συντρίβεται η Κομούνα των Παρισίων. Στο 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Μέχρι τότε δεν ψηφίζανε και αυτές οι γυναίκες. Στο 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Στο 1980, σε ΠΑΟ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητηρών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Και τέλος, σαν σήμερα το 1997, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια από τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, είδα και στο ντοκιμαντέρ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, η Καϊλι Μινόγκ το 1968,
1: ναι,
0: Αυστραλή τραγουδίστρια. Άντε, η Καϊλι Μινόγκ. Και πιο παλιά, το 1908, ο Ιαν Φλέμινγκ, αυτός που έγραψε τα μυθιστορήματα με τον James Bond, είναι,
1: ναι,
0: ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Τέλεια.
0: Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα, από την ζωή, φεύγει το 1924 ο Ιωάννης Πολέμης, ο Έλληνος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
1: Και ο Λιάγκας έχει γενέθλια.
0: Ο Λιάγκας έχει σήμερα γενέθλια.
1: 1969.
0: Α, ωραία. Ναι. Μικρός, πιο μεγάλο τον έκανα.
1: 69.
0: 70, πες.
1: Ναι. Δεν είναι καμιά 55. Όχι.
0: Ναι.
1: Τι είπα, πολλά είπα.
0: 70 και 30, 2000.
1: Ναι.
0: 56. 56-57.
1: Έλα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Κρατιέται μια χαρά. Να τον χαίρεσαι, Μαρία.
1: Μαράκι,
0: να τον χαίρεσαι.
1: Ναι. Αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω τότε ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5,
0: mm-hmm,
1: θα δει στις 20 και 37. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν εταιρείες που μπορείς να προσλάβεις ανθρώπους για να παρευρεθούν μαζί σου σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ναι, δηλαδή θες να πας στην αγάμο, ντρέπεσαι.
0: Ναι.
1: Θα κεραστείς ένα συνοδό. Επίσης η εταιρεία έχει, ναι, ψεύτικους καλεσμένους, αν θέλεις.
0: Να φαίνεται γεμάτο το πάρτι.
1: Θες να κάνεις ένα πάρτι, δεν, ναι, έχεις άνθρωπο να έρθει.
0: Καλό αυτό.
1: Μέχρι φίλους.
0: Α.
1: Η υπηρεσία αυτή υπάρχει κανονικά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πληρώνεις, παραγγέλνεις και τους φίλους. Έρχονται στο πάρτι. Δηλαδή, τώρα έρχεσαι εδώ στη δουλειά, ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου. Θες να καλέσεις το διευθυντή σου. Αυτά δεν έχεις άνθρωπο, μονόχνοτος.
0: Ναι.
1: Τώρα θα έρθεις στο σπίτι. Α, τι θα είσαι, μόνο
0: και
1: εσύ.
0: Με τους άλλους τι θα λέω. Άμα σε πει, πού το ξέρεις εσύ, θα με ρωτήσεις το Γιώργο.
1: Αυτά τα κάνει η εταιρεία.
0: Θα τους δώσω να διαβάσουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Δίνεις εκεί και έρχονται μελετημένοι αυτοί, κατάλαβες.
0: Έχω το απόγευμα να πάω σε μια τέτοια εκδήλωση. Ξέρεις, κάνω το φίλο του
1: Γιώργου. Κάνεις το φίλο. Εγώ θέλω να ιδρύσω την εταιρεία, αν και στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι περιττό.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Με συγχωρείτε, μπορεί να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Παρακαλώ. Και ένα σφινάκι είναι τελευταίο που δεν το έχετε πληρώσει.
1: Άσε, δεν θέλουμε άλλα σφινάκια. Σε χθεσινό βραδινή είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται.
0: Ωραία. Πεμπτούλα σήμερα. Να χαρά, πώς τα πέρασες χθες.
1: Πώς
0: ήταν η επίδειξη.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν η επίδειξη μόδας. Το ντεμπούτο της κόρης μου ως μανικιούρ.
0: Μπράβο.
1: Στέφτη με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία ρούχα είχε. Διάφορα και καλά και πρωινά και μαγιό και σακάκια και παντελόνες και κιμονό. Ξετρελάθηκα, έχω να σου πω.
0: Μπράβο σου.
1: Πολύ ωραία. Και χειροποίητα, είχε κοσμήματα και καπέλα και τσάντες και αυτά. Και λέω, αχ, τι ωραία, άντε καλοκαιράκι μου. Και πολύ ωραίο μαγαζί ήταν αυτό. Ήταν στους νέους επιβάτες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία αυλή. Δηλαδή, εκεί είναι πραγματικά να πας να απολαύσεις ένα κοκτέιλάκι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτω στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Είναι έτσι στο κεντρικό. Και γενικώς ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Οπότε αργήσαμε λίγο να κοιμηθούμε. Αλλά τώρα είμαι εδώ. Είμαι εδώ για εσάς.
0: Ωραία, και εγώ ήσυχα χθες, μη φανταστείς κάτι ιδιαίτερο, γυμναστήριο μόνο. Είδα και τον τελικό μετά το βράδυ Conference League.
1: Τον είδα και εγώ λίγο ότι πρόλαβα.
0: Δεν ήταν και κανένας τρελός αγώνας, οκ. Okay.
1: Ναι, καλά. Αυτά ήταν. 693-693-1003. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που ήταν εκεί χθες και σας ακούμε. Καλημέρα, αν και αυτοί πηγαίνουν σε μαγαζιά μετά, δηλαδή μετά τις 9 μας ακούν, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε εγώ την καλημέρα θα τη στείλω σε όσους γνωριστήκαμε χθες.
0: Ας καλημερίσουμε τους ακροατές που στείλανε μήνυμα μέχρι τώρα στο Viber. Καλημέρα στην Φέη, η οποία έχει σήμερα και τα γενέθλιά της. Μας κερνάει ένα κλικάκι.
1: Να ζήσεις Φεάκι και χρόνια πολλά.
0: Ο Αρθούρος είναι εδώ, μας καλημερίζει. Η Ελλάδα έχει γενέθλια, ο γιος της σήμερα κλείνει τα 22, Βασίλης.
1: Να ζήσεις Βασίλη και χρόνια πολλά, να το χαίρεσαι.
0: Ο Τζόνι και αυτός εδώ μας καλημερίζει για την Αθηνά Οικονομάκου. Λέει, έχουμε καιρό, λέει, να πούμε νέα της. Όποτε έχουμε νέα.
1: Τώρα κοίταξε, πήγε, έκανε και το after party.
0: Αυτό έλειπε.
1: Έκανε και το
0: Μπαρσελόνα.
1: Έκανε και το party μετά. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή, ας μας αφήσει λίγο στην ισχύα μας για λίγες μέρες.
0: Περιμένουμε να γυρίσει. Ο Σάκης εδώ, καλημέρα. Γιώργος, Νίκος, Γεωργία, Βασίλης. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Έλα τα κουκλάκια.

0: Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τραγούδι που το ακούσαμε και αποκλειστικά.
1: Μ' αρέσει ο Γιάννης Βαρδής.
0: Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο καιρός σήμερα. Καλά ξεκίνησε η μέρα.
1: Καλά ξεκίνησε. Θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι αρχίσαν οι ζέστες. Βλέπω βροχή, ρε παιδιά, το απόγευμα. Βλέπω βροχούλα από τις 6 και στις 9 βροχή. Παρ' όλα αυτά, αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και ο ουρανός θα είναι καθαρός. Αύριο μέχρι 27 βαθμούς. Γενικότερα, αν θα βρέξει, θα βρέξει μόνο σήμερα το βράδυ και μετά έρχεται ένα ωραίο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην Ευκαρπία. Στον περιφερειακό είναι τα πράγματα καθαρά. Μόνο στο ύψος της Τριανδρίας, Διαγόρα και Λαμπράκη έχουμε λίγη κίνηση, όπως και στη Λεωφόρο Στρατού. Αυτά διακρίνω προς το παρόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μας βρίσκεται στα social, Transistor 1003. Γράφετε και μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram και TikTok. Υπάρχει το σταθερό μας για τα παιχνίδια, το 2310266233. Και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας στα κινητά σας για iOS και Android. Να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο μέσα, στο CarPlay σας, Transistor 1003 γράφετε και εκεί στην αναζήτηση για να μας βρείτε, εντάξει.
1: Βρείτε μας βρε παιδιά και στείλτε μας και την καλημέρα σας, 693-693-1003. Πώς ξυπνήσατε?
0: Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα. Είπες, χρωστάμε και μια καλημέρα στο Viber που δεν είπαμε, στην φίλη μας την Ιωάννα. Καλημέρα, αγάπες. Bonjour.

0: Δέσποινα Βανδύ και το αστέρι μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όχι, το αστέρι. Τι ωραίο τραγούδι πρωινό, έτσι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα από την Αθήνα που μας έστειλε τώρα το μήνυμά της και αυτή.
1: Γεια σου, φιλενάδα.
0: Επικαιρότητα, συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον μη επανδρομένων οχημάτων και βάσεις στο νότιο Ιράν τη δεύτερη μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 του Μάρτη.
1: Ναι.
0: Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΟΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έλα να σας δω.
0: Παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθησαν και αυτοί στο ανακριτή. Με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα.
1: Μάλιστα.
0: 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύνησης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Ποια είναι αυτή, καλέ, Θεόνη?
0: Κουφονικολάκου. Είναι δικηγόρος, πρώην βοθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενέχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Είναι εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, του νέου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ωραία, ωραία κοπέλα είναι.
0: Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην Οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Έφαγε αδέσποτη. Σήμερα αναμένεται νεκροψία, νεκροτομή. Προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου σε κίνδυνο. Έτσι γίνεται όταν πεθαίνει κάποιος ανήλικος. Επίσης, συνελήφθηκε και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και μάλλον αυτό το καλώδιο προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον άτυχο 10χρονο.
1: Αμάν, εκεί στα χωριά μας, στην Ηράκλεια. Δεν το έμαθα, δεν το είδα. Το παιδάκι. Κοίταξε στα χωριά που λες τώρα παραμέληση. Στα χωριά είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Δηλαδή το παιδάκι 10 χρονών θα βγει να παίξει. Δεν είναι όπως εδώ πέρα.
0: Έπεσε μέσα στο κανάλι τώρα. Είχε το ρεύμα. Έγινε. Περνούσε το καλώδιο που έκλεβε η άλλη ρεύμα. Για να κατάλαβε να γλιτώσει τα χρήματα. Χάσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά από την επικαιρότητα σήμερα.
1: Μάλιστα. Α, να σας βγάλω. Λοιπόν, έργο δύο προσώπων του Tennessee Williams στο θέατρο Σοφούλη Θεσσαλονίκης. Η θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς παρουσιάζει την αγαπημένη κωμωδία σάτυρα και δύο ώρες ξεκούραση και γέλιου Ουστ από εδώ. Ουστ Ράους, ναι. Του Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Ενώ έχουμε και κάτι πολύ ωραίο. Τα 97 χρόνια των Λαϊκών Αγορών γιορτάζονται σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Είναι ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά και συνεχίζει το βράδυ με λαϊκό πρόγραμμα. Δημήτρης Χρυσοχοίδης, Μαριάνθη Κεφάλα, θα έχει και τον ισορροπιστή, ο Μπάμπης ο Κεμανετζίδης που παίζει τη λύρα την Ποντιακή.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα θα είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Σήμερα 9 με 2 είναι για τα παιδάκια.
0: Ωραία.
1: Και το βράδυ είναι 6 με 11 και μισή. Και καλή επιτυχία, είναι η γιορτή της Λαϊκής, θα είμαι εκεί.
0: Να πας, πρέπει να πας.
1: Επίτιμος πρόεδρος.
0: Βέβαια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε μία καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος άργησε λίγο να φύγει για τη δουλειά, αλλά όλα εντάξει, θα προλάβει.
7: All right.
6: Και πάμε για σήκωμα ωραίο πεμπιάτικο.
7: Σε αγγλικά χέρια και η κούπα του Conference League, η Crystal Palace 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Από σήμερα κυκλοφορούν τα διαρκείας της πρωταθλήτριας, της ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΛ προς πώληση μετοχές της ΠΑΕ μετά τον υποβιασμό στη Super League 2. Αυτή η ομάδα δεν πρόλαβε να ανέβει λίγο να χαρεί. Άιντε πάλι. Και ξέρεις, έχω να σου πω ότι στη Λάρισα έχει πολύ λαό η ΑΕΛ. Είναι από τις μόνες πόλεις που είναι όλοι ΑΕΛ, ρε παιδί μου. Έχει και την μπουτίκ της και τα λοιπά. Δηλαδή, κρίμα. Όλοι οι Λαρισαίοι το ζουν καλά.
6: Να δούμε αν θα βρεθεί αγοραστής.
7: Λοιπόν, στις 4 να πάρω μια μετοχή, ρε παιδιά.
6: Μία μα θα πάρεις μόνο. Όλες
7: μία,
6: θα,
7: γιατί
6: όλες
7: έχω λεφτά για παραπάνω.
6: Μεγαλομέτοχος πρέπει να γίνει.
7: Λοιπόν, στις 4 σήμερα Ρονάλντ Γκαρός, Ματέο Αμάλντι, πώς το λένε αυτόν, κάπως έτσι.
6: Ναι.
7: Με τον Τσιτσιπά παίζει.
6: Άντε, οπότε καλή επιτυχία.
7: Μπασκετάκι θα δούμε σήμερα, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ΑΕΚ.
6: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και, και στο μπάσκετ για το πρωτάθλημα, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο, όλα αυτά μόνο από την Win Masters.
7: Τέλειο.
6: Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται τώρα με το φορτηγό της να τα σαρώσει όλα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάλοκτο και πάλι μαζί στο δεύτερο 60 λεπτό της Πέμπτης.
2: Καλημέρα, ομορφούτσικα πλασματάκια. Πώς ξυπνήσατε, πεμπτιάτικο?
1: Με διάθεση τεραστία, θα λέγαμε.
2: Και διάθεση θα σας χαλάσει άμα μπείτε στον περιφερειακό, διότι έχει κίνηση. Και αυτή τη στιγμή εκεί του Μπατριανδρία γίνεται το σιώσε. Μέχρι να φτάσετε στην Νεάπολη, θέλω την υπομονή σας, παρακαλώ. Έχει λίγη κίνηση στην Μπότσαρη. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλά και το κέντρο καλό. Μόνο στη Μιχαήλ Καλού στο κέντρο βλέπω λίγη κίνηση. Δυτικά ωραία, ανατολικά ωραία. Όχι, μόνο περιφερειακός έχει κίνηση, guys.
1: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στο αίρισμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου στον ανισόπεδο κόμβο Συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σήμερα Πέμπτη από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί θα γίνουν αυτές οι εργασίες. Θα πραγματοποιηθούν στα ερίσματα της δεξιάς πλευράς του οδικού του τμήματος με αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επίσης η συνεργεία θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού θα είναι σχετικά μικρός. Δηλαδή θα κάνουν, θα κλείνουν, θα ανοίγουν, θα κλείνουν. Εντάξει.
2: Ωραία, ωραία.
1: Έχετε το νου σας εσείς που βράδυ θα περάσετε από τον περιφερειακό.
2: Μάλιστα.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στον τρανζίστορ 100,3 θα γυρνάς, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε παιχνιδάκι για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα μας.
2: Λαβί!

0: Ελένη Φουρέιρα, τι κοιτάς στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8, πράγμα που σημαίνει ότι παίζουμε το παιχνίδι μας για τα λαβή.
1: Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή. 2,66,233 και οι ακροάτριές μας λατρεύουν τα λαβή και τα λαβή επιστρέφουν την αγάπη σας. Εσείς από εμάς θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα καταστήματα λαβή, lavijewelry.gr. Μπείτε να δείτε τι ωραία πράγματα έχει. Αλλά στο κατάστημα στον Εύωσμο γιορτάζει μία μοναδική προσφορά. Ένα συν ένα δώρο. Οπότε για κάντε μια βολτίτσα από τον Εύωσμο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χαρά.
1: Γεια σου, Χαρά. Έλα, ρε, τι Χαρά. Χαρούμενο παιδί είσαι εσύ.
0: Χαρά, έχουμε ξαναπαίξει?
2: Όχι, πρώτη φορά θα παίξω.
0: Τέλεια.
1: Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Κατερίνη.
0: Η όμορφη Κατερίνη.
1: Ωραία, ωραία στην Κατερίνη. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, φίλη μου, για ψαράκι κάτω εκεί στην Ολυμπιακή Ακτή. Θα σε πάω.
0: Κατερινόσκαλα.
1: Όχι, στην Ολυμπιακή Ακτή θέλω εγώ. Γιατί να την πάω στην Κατερινόσκαλα?
0: Δεν ξέρω, πώς αρέσει.
1: Μ' αρέσει, έχει ένα ωραίο τσιπουράδικο εκεί. Θα πάει.
2: Είναι
1: εκεί.
2: Πολύ ωραίο.
1: Έτσι, μπράβο. Θα πάει εκεί η φιλενάδα μου με τις φίλες της να πιει τσιπουράκι δίπλα στο κύμα. Τι κοσμήματα θα φορέσεις για Κυριακή μεσημέρι που θα βγεις με τις φιλενάδες?
2: Θα βάλω ελαφριά κοσμήματα, έτσι χρωματιστά. Θα βάλω ένα βραχιόλι με πέρλες και τους κρίκους μου.
1: Φιλενάδα μου, και 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα λαβή για να πάρεις και κάτι ακόμη να το κουμπώσεις και αυτό με τα υπόλοιπα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή σου. Καλημέρα.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή, το έβαλε εδώ στον τραζίστορ 100,3.
1: Yes.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για χωρισμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για 6 τρόπους που μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση σας ανώδυνα.
1: Τέλειο.
0: Θέλετε να χωρίσετε, αλλά φοβάστε πώς θα πληγώσετε τον σύντροφό σας. Υπάρχουν και αυτά στη ζωή μας.
1: Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους που θα σας αναλύσω αμέσως τώρα, θα τελειώσετε τη σχέση σας ανώδυνα.
1: Μάλιστα.
0: Χωρισμός φυσικά δεν είναι εύκολος για κανέναν από τους εμπλεκόμενους, και για αυτόν που θέλει να χωρίσει και για αυτόν που χωρίζεται. Όμως κάπως πρέπει να γίνει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι, ρε παιδιά.
0: Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τη σχέση σας και να σχεδιάσετε τι θα πείτε.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε τι μάθετε από τη σχέση για τον εαυτό σας, τις αντοχές σας και πώς λειτουργούν οι σχέσεις. Mm-hmm. Ο προβληματισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας και να προετοιμαστείτε για το χωρισμό. Γιατί μπορείτε να σκεφτείτε και να πείτε, όχι, τελικά τον αγαπά αυτόν τον άνθρωπο. Θυμηθείτε πως πρέπει να είστε ευγενικοί και ειλικρινείς.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε συγκεκριμένους λογικούς λόγους για τους οποίους θέλετε να χωρίσετε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί καμιά φορά οι αερολογίες που λένε σε κάνουν και αναρωτιέσαι. Τώρα τι είπε αυτός, γιατί, και τρώγεσαι μέσα σου.
0: Αν δεν έχετε κάτι πολύ συγκεκριμένο, προσπαθήστε να επικεντρώσετε τους λόγους χωρισμού στη σχέση και στον στην σύντροφο και το χαρακτήρα του.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3. Αποφύγετε τα κλισέ του τύπου «Δε φταίς εσύ, φταίω εγώ».
1: Το λέει και ο Στάν.
0: Το λέει ο Στάν αυτό, όμως δεν πρέπει να το πεις. Ο στόχος ενός χωρισμού είναι να τελειώσουν τα πράγματα χωρίς πολύ πόνο και θυμό και όχι να πληγωθεί η αυτοεκτίμηση του άλλου.
1: Mm.
0: Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του εγώ για να εξηγήσετε τα συναισθήματά σας χωρίς να επιρρύψετε ευθύνες.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 4. Να είστε ευγενικοί αλλά σταθεροί. Αν προσπαθήσουν να σας πείσουν να μείνετε μαζί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σταγυρίσει.
1: Αυτό είναι δύσκολο, παιδιά. Ναι. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό

0: Αλλά τώρα να χωρίσω σήμερα και αύριο να πίνω καφέδες και να μιλάω για τα φλερτ μου και τους γκόμενους μου.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, συγγνώμη.
1: Και τελευταίο, μην μπείτε σε μια νέα σχέση αμέσως. Ή τουλάχιστον μην το δημοσιοποιήσετε κατευθείαν. Γιατί και ο πρώην θα είναι λίγο στενοχωρημένος και η πρώην.
0: Πολλά μας έβαλες τώρα να σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Άστο, δεν χωρίζουμε κιόλας.
1: Χρειάζεται χρόνο για να ξεπεράσετε τον χωρισμό γενικά. Οπότε μην κάνετε βιαστικές κινήσεις μετά τον χωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με αυτούς τους τρόπους θα κάνετε ένα χωρισμό πιο εύκολο. Όσο πιο εύκολος μπορεί να γίνει, γιατί είναι και συνήθεια. Το να μιλάς με κάποιον κάποια κάθε μέρα, να έχετε κάποιες κοινές συνήθειες κτλ. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολλές φορές, πολλές σχέσεις διατηρούνται μόνο από τη συνήθεια.
1: Σωστό,
0: και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.

0: Αναβίση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε την φίλη μας την Γεωργία, η οποία δεν άρεσε, λέει, το νούμερο 3 στην έρευνα. Αυτό που έλεγε η έρευνα το εστίασε στον απέναντι και στη σχέση. Έτσι, λέει, μπορεί να αρχίσει να κατηγορεί πράγματα για το πρόσωπο και την ίδια τη σχέση που δεν τη αρέσει αυτό το πράγμα, ναι, να κατηγορήσει τον άλλον.
1: Βέβαια, δεν είναι ωραίο.
0: Η έρευνα έλεγε, αν δεν έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που να πει γιατί να χωρίσει, κάτι πρέπει να πιαστεί όμω και να πει γιατί θε να χωρίσει.
1: Βαρέθηκα, ρε φίλε, τι να πω. Αλήθεια.
0: Θα πρέπει να πει κάποιοι γιατί έχω βαρεθεί τη σχέση μα.
1: Ναι, βαρέθηκα, δεν πάει άλλο, δεν γουστάρ, θέλω με μόνη μου να ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Ψέματα να πει.
1: Ξέρω εγώ, βρες κάτι να πει. Λοιπόν, μετά τα Granny Sandals, ναι, θα σε πάω στη Mother's Closet Trend.
0: Της μαμάς.
1: Ναι. Δεν είναι μια εφημερή τάση. Η ντουλάπα της μαμάς κρύβει συνέστημα, κρύβει αναμνήσεις και κρύβει αυθεντικούς θησαυρούς. Λοιπόν, η περιήγηση, λοιπόν, στην ντουλάπα της μαμάς έχει ρούχα προηγούμενων δεκαετιών που κατασκευαζόταν με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Σκέψου δηλαδή ότι μπορείς να βρεις ένα καλοραμένο σακάκι με τονισμένους ώμους από τα 80's, ένα με τοξωτό μαντήλι, μια δερμάτινη τσάντα, εξαιρετικές ραφές και ανθεκτικά υφάσματα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, πλέον τα υφάσματα και ραφές δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αυτό είναι αλήθεια. Τι? Γιατί έχει μπει στη ζωή μας η fast fashion.
0: Α, fast fashion.
1: Τότε δεν ήταν έτσι. Οπότε δίνουμε, κάνουμε ένα μοναδικό look δίνοντας νέα ζωή σε ρούχα. Και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τους vintage θησαυρούς στο σύγχρονο στυλ μας?
0: Πώς?
1: Λοιπόν, μία vintage ψηλόμεση φούστα π.χ. με ένα ιδιαίτερο μοτίβο. Okay, την παίρνεις από τη μαμά, φοράς ένα απλό λευκό φανελάκι και ένα ζευγάρι σύγχρονα sneakers. Οπότε αυτό το παιχνίδι αντιθέσεων ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο θα δώσει μία μοναδική ταυτότητα. Ή ας πούμε πήγες και βλέπεις ένα πουκάμισο της μαμάς που έχει βάτες, που φαίνεται έτσι, παιδί μου, ότι είναι 60's το πουκάμισο. Θα το φορέσεις με ένα ωραίο mom jean, με ένα τζινάκι ωραίο μοδάτο, με σνικεράκι ή κάτι καινούριο με jelly shoes, βάλτο με ένα jelly shoes. Και να ξέρεις ότι αυτά τα κομμάτια είναι μοναδικά, γιατί ξέρεις ότι κανένας άλλος δεν θα φορέσει το ίδιο με σένα.
0: Σωστό.
1: Γιατί από αυτά τα fast fashion, πόσες φορές δεν βρεθήκαμε σε ένα event και φορούσαμε το ίδιο φόρεμα.
0: Έτσι,
1: ενώ έτσι, λοιπόν, ζήτα την άδεια της μαμάς σου, ξεκίνα την εξερεύνηση. Είναι δωρεάν και είναι μια άκρο chic boutique που έχει στη διάθεσή σου. Και βλέπω εδώ πολύ ωραία ρουχαλάκια, αλλά ιδίως τα μεταξωτά μαντήλια και κάποιες τσαντούλες έτσι που είναι δερμάτινες από τα παλιά. Όνειρο, κορίτσια, όνειρο.
0: Ναι, γιατί σίγουρα στη δικιά μου την ντουλάπα της μάνας μου δεν θα βρεις, ας πούμε, τι να σου πω, Ζάρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει. Η Κοζάνη δεν έχει κιόλας.
1: Ζάρα. Δεν έχει. Α, δεν έχει ακόμα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Α, οπότε...
0: οπότε δεν έχει ψωνίσει ποτέ fast fashion, έτσι δεν
1: είναι. Θα πάω εγώ, πες, θα έρθει μια φίλη μου να δει κάτι, να πάρω ένα ταγεράκι, ρε παιδί μου, ένα ταγεράκι, να το φορέσω.
0: Μπράβο.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, θα είμαι εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τι όμορφο τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Και εκεί που λέγαμε χθες ότι σώζεται το Breakfast at Star, αμέσως μετά την εκπομπή που τελειώσαμε χθες, βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει πως στη χθεσινή εκπομπή Breakfast at Star, μετά το τέλος της, τους ανακοινώθηκε ότι η εκπομπή τελειώνει.
1: Τι λες, ρε.
0: Επίσημα, μάλιστα, λέει στους συντελεστές της εκπομπής ότι. Ελένη, Ετεοκλήμου, αυτό ήταν τελευταία σας σεζόν.
1: Ναι,
0: θα χαιρετήσετε φέτος. Θέλουν κάτι διαφορετικό στο πρωί.
1: Μα δεν πήγε καλά.
0: Πήγαινε, εντάξει, δεν έκανε τρελά νούμερα, πήγαινε καλά.
1: Ούτε
0: απλά.
1: Τελευταίο ήταν όμως.
0: Όχι, δεν ήταν τελευταίο, σίγουρα. Αμέσως μετά η Χατζίδου ανέβασε και μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας από κάτω. Ήταν έτσι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από ό,τι βλέπω εδώ. Εξελίσσεται αθόρυβα, έγραψε από κάτω.
1: Εγώ θα έγραφα fuck off.
0: Συγκεκριμένα το έγραψε στα αγγλικά, δηλαδή evolving quietly.
1: Oh,
0: για να το καταλάβετε κι εσείς.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Και ποιους θα βάλουν στη θέση τους, είπαμε.
0: Αυτό που συζητιέται από το Star είναι η Ζήνα Κουτσελή να κάνει ένα infotainment.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: 10 με 1.
1: Τώρα που θα σπάσετε τα. Εδώ είμαι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, 28 Μαΐου.
0: 28.
1: Μάγδα Ζουλίδου είπε. Είπε, δεν πρόκειται να τη δει κανένα στη Ζήνα Κουτσελίνη στο infotainment, γιατί δεν τη συμπαθήσαμε πέρυσι.
0: Μας
1: νευρίασε. Ενώ στην αρχή τα πηγαίναμε καλά, μετά μας σύγχυσε.
0: Μετά χάλασε.
1: Και γενικώς δεν τη βλέπουμε. Απλά ξέρεις τι, έχει μπει ο Κουσουλός εκείνη την ώρα και την έχει πατήσει.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτή θέλει να τη βάλει πιο νωρίς.
0: Να βάλει πιο νωρίς για να μην απέναντι στο Κουσουλό.
1: Δεν θα τα πάει καλά η Ζήνα Κουτσελίνη και θα χτυπάτε το κεφάλι σας, αλλά ο Τεοκλής δεν θα έρθει πίσω.
0: Τέλος πάντων, αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις από το. Star. Σε βαρύ κλίμα έγινε χθες η κηδεία της γογός Μαστροκώστα. Συγκίνησε και ο σύζυγος, ο Δέλλας, αλλά και η κόρη τους στους λόγους που βγάλανε τους επικίδους μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα, ο Δέλλας αφιέρωσε και ένα τραγούδι στο τέλος της ομιλίας του. Του φέρει το πάλι πάλι.
1: Αμάν.
0: Πάλι.
1: Που σε λέει, σένα θα
0: ερχόμουν, ό,τι και να γινόταν δηλαδή. Γιατί ήταν το τραγούδι τους, ας πούμε.
1: Πάλι
0: αυτό.
1: Και ξανά θα σε ερχόμουν. Αυτό. Άσε με συγκινήσει τώρα.
0: Είδες το τραγούδι αυτό.
1: Δεν τον είχα το τραγιανό, ρε παιδιά, για τόσο ρομαντικό. Μου άρεσε αυτό το ζευγάρι, μπορώ να πω. Από τα ζευγάρια που μου αρέσουν, αντίθετα με άλλα ζευγάρια που είναι ακόμα μαζί.
0: Αγαπημένοι από ό,τι φάνηκε.
1: Αυτή ήταν πολύ ωραία ζευγάρια
0: με το
1: παιδάκι του και πολύ αθόρυβα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ αθόρυβα. Εντάξει, ωραία γυναίκα και ο Τραγιανός από τους πολύ ωραίους άντρες της εποχής.
0: Βέβαια.
1: Και το κοριτσάκι του και αυτά. Κρίμα δηλαδή τώρα που.
0: Πολύ κρίμα.
1: Έμεινε και ο Τραγιανός πίσω και κυρίως το παιδάκι.
0: Αυτά για την ώρα. Ρε Ελληνίδου θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Εξηγήστε μου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
8: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
9: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
11: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Είμαστε και πάλι εδώ και έχουμε και σήμερα παλιό τραγούδο.
3: Θα σας πάω στο Χρυσοβαλάντι Αυγενικό, ο Βαλάντης δηλαδή, που γεννήθηκε στη Ρόδο και ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική και ακορντεόν και λαούτο από πολύ μικρός. Στα 18 του φεύγει για να πάει στην Αθήνα για να φοιτήσει στο ΤΕΙ αισθητικής, παρακαλώ, ο Βαλάντης.
2: Έλα.
3: Το 94 καταφέρνει να ανέβει στην πίστα του νυχτερινού κέντρου Ρωμαίο. Εκεί γνωρίζεται με τον Τάκη Μπουγά που ήταν μαέστρος και συνθέτης. Και με τον στιγουργό Πάνο Φαλάρα, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από το ταλέντο του και το πηγαίνουν στη δισκογραφική εταιρεία Minos EMI και έτσι καπάκια υπογράφει συμβόλαιο. Το 1995 κυκλοφορεί ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Σε ζητώ στα σινεμά», ο οποίος γίνεται μεγάλη επιτυχία. Τότε ο Βαλάντης ήταν πολύ διαφορετικός, με το μακρύ μαλλί, τα μουστάκια, τα μουσκια, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια. Εξαιρετικός, δηλαδή. Διέφερε, ρε παιδί μου, τον έβλεπες και ήταν κάτι άλλο. Τα τραγούδια σταδιακά άρχισαν να βελτιώνονται ποιοτικά και να γίνονται πετυχημένα εμπορικά. Ξεκίνησε εμφανίσει το Ποσειδόνιο με Αντίπα, Λάβη Λιβιεράτο, Άντζελα Δημητρίου και Στέλλα Γεωργιάδου. Μιλάμε για μεγάλα σχήματα,
2: βέβαια.
3: Στη συνέχεια ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, όπου για 2 χρόνια εμφανίζεται με Λευτέρη Πανταζή, Γιώργο Αλκαίο, Έφη Σαρή και Σαμπρίνα στο νυχτερινό κέντρο θέατρο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή να έχεις Βαλάντη, Λεπά, Αλκαίο, Σαρή και Σαμπρίνα μαζί. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά του ήταν το Ασανσέρ, πουλάει γύρω στα 45.000 αντίτυπα. Εκεί εμφανίζεται τώρα με Ελένη Καρουσάκη, Γιάννη Πλούταρχο και Πάνο και Άμο στο Ποσειδόνιο. Και εκεί έχω πάει, έχω να σου πω.
2: Στο πρόγραμμα αυτό.
3: Σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί Ελένη Καρουσάκη είναι οικογενειακή μας φίλη.
2: Ναι,
3: και αμέσως μετά λοιπόν επιστρέφει πάλι στην πόλη μας με το νυχτερινό κέντρο Άστρα, που πάλι έκανε μεγάλη επιτυχία. Εγώ όμως θέλω να σας πάω στο 95 για να απολαύσουμε το πρώτο του τραγούδι που τον έκανε γνωστό και είναι το «Σε ζητώ στα σινεμά», το οποίο έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική και στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πήγε 2-9, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε άλλες 2 ώρες εκπομπής.
2: Νιστάζω, παιδάκια μου, σήμερα. Νιστάζω γιατί χτες ξενύχτησα με την επίδειξη μόδας. Και
1: θες?
2: Σήμερα λίγο νιστάζω. Θα κοιμηθώ λίγο το μεσημέρι και θα πάω πιο αργά στο γυμναστήριό μου.
1: Από τι πρόγραμμα θα κάνεις πιο αργά, υπάρχει πρόγραμμα.
2: 8.30 ώρα έχει πολύ δυναμικό πρόγραμμα.
1: Μπράβο.
2: Με βάρη, με κυκλικό. Με. Θα ψοφήσω σήμερα, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και ο Περιφερειακός και η Λαμπράκη και η Μεάνδρου εκεί στην Τούπα και η Αλεξάνδρου Σταύρου και η Μαρτίου, η Λεωφόρο Στρατού, η Βασιλέως Γεωργίου. Γενικότερα ανατολικά. Έχουμε τα θεματάκια μας και εμείς κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Το κέντρο Καλούτσικο είναι, στη Δωδεκανήσου έχουμε λίγη κίνηση. Στα δυτικά, στη Μεάδρου, στον Εύωσμο, αυτά.
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινάει σήμερα, 5η 28 Μαΐου, παρουσιάζοντας την 7η διοργάνωσή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους υποδέχεται το κοινό της πόλης με 6 ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και το Μεξικό.
2: Τέλειο.
1: Από τις 28 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της διεθνούς σκηνής, παρακαλώ πολύ. Ψάξτε στο ίντερνετ το πρόγραμμα και τις παραστάσεις για να μπορέσετε να κλείσετε νωρίς τα εισιτήριά σας. Υπάρχει και συνεργασία και με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, με το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Απιθύτα, και θα πραγματοποιηθούν και κάποια εργαστήρια. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα μαζί με σχετικά πάρα πολύ οικονομικό εισιτήριο. Μπορείτε να βρείτε πληροφορία στο 2315 200 200. Αυτά, ο Κωνσταντίνος Αργύρος τώρα έρχεται με το «Αχ, καρδιά μου». Θα επιστρέψουμε για να τραγουδήσουμε Ελένη Φουρέιρα σήμερα. Το λέω από τώρα, να ξέρετε, να προετοιμαστείτε.
2: Ετοιμαστείτε, γιατί θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μες τα χαράματα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πάνω κι όμω ξέρει πολλού στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε να στείλουμε μία καλημέρα στον φίλο μα εδώ, τον Κορφιάτη από την Κέρκυρα. Σα ακούμε στο καψιμί στο στρατόπεδο.
1: Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικονίσι. Καλημέρα τα φανταράκια τα όμορφα.
0: Ξύπνησε η Ρένα Βλαχοπούλου μέσα τη, έτσι. Μόλι άκουσε καψιμί, τρελάθηκε.
1: Έλα το καψιμί εκεί. Κάντε καμιά δουλειά. Μπαίνουν οι οχτροί μα.
0: Και τέτοια ώρα στο καψιμί δεν έχει δουλειά, δεν έχει καμιά εκπαίδευση, δεν έχει τίποτα άλλο. Τι κάνουν στα στρατόπεδα τέτοια
1: μπορεί
0: ώρα.
1: Μπορεί αυτό να φτιάχνει καφέδε, ρε. Αλλιώ
0: να είναι καψιμιτζή.
1: Μπορεί να είναι καψιμιτζή.
0: Την καλημέρα μα στον καψιμιτζή. Να καλημερίσουμε και τον φίλο Σπύρο εδώ πέρα. Πρωταθλητέ των ραδιοφωνικών σταθμών μα, λέει.
1: Ω, Σπυρέτο.
0: Και η Ελλάδα, μάγνο μου, ο περιφερειακό, πώ είναι, ξεκινάω για το σχολείο τη κόρη μου. Έχουμε κάποια ενημέρωση για τον περιφερειακό τώρα, έτσι σύντομη. Πριν
1: λοιπόν, μισό λεπτάκι, έχει λίγη κίνηση.
0: Να.
1: Έχει αυτή τη στιγμή, έχει. Ναι.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
1: 266-233, για πάρτε τηλεφωνάκι 2310. 266-233, θα βγείτε στον αέρα. Θα ακούσετε ένα τραγούδι την ώρα που σταματάει. Συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: 2310-266-233, με Ελένη Φουρέρα σήμερα θα παίξουμε. Το δικό τη τραγούδι κάποια στιγμή θα σταματήσει και θα το συνεχίσετε εσεί τραγουδώντα το έτσι ωραία με τη φωνούλα σα τη γλυκιά.
1: Και επειδή ο Βαλάντη σε ζητάει στα σινεμά,
0: έτσι.
1: Πρέπει να πάτε σινεμά.
0: Για να σα βρει κιόλα.
1: Δεν έστειλε ο Τζόνι μήνυμα.
0: Ο Τζόνι, κάτσε να σου πω.
1: Δεν είπε τίποτα για το σε ζητώ στα σινεμά.
0: Α, έστειλε τώρα τα είδα.
1: Δεν του άρεσε.
0: Ωραίο, ανατρίχιασε λέει με το παλιό τραγούδι.
1: Ναι, ρε, είπα κι εγώ. Ο Τζονάρα δηλαδή άκουσε σε ζητώ στα σινεμά που το άκουγε στο γυμνάσιο.
0: Ανατρίχιασε γιατί είχε να το ακούσει πολλά χρόνια.
1: Ευχαριστώ, ξέρει αυτό σημαίνει ότι διεγείρω τα συναισθήματα.
0: Η τρίχα κάγκελο. Ή θέλει να κάνει λίγο χαλάουα.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά δεν σα βλέπω θετικού στο παιχνίδι.
0: Στη Φουρέιρα, λε να τσιγκλάνε. Δεν ξέρουν τραγούδια τη Φουρέιρα. Τι να βάλουμε.
1: Τι να βάλει. Βάλε ένα ανταλάρα.
0: Να τραγουδήσουμε χαροπάτια δυο μου χέρια τα χτυπώ.
1: Όχι, κάτι πιο ποιοτικό θέλουμε.
0: Θάνο Τζάνι.
1: Θάνο Τζάνι.
0: Θα ακούσουμε
1: και να τραγουδήσουμε ένα Θάνο Τζάνι, ρε παιδί μου.

0: Η Ανδρομάχη ήταν αυτή με το σουσουρό τη στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τη φίλη Ντορίτα, είναι με τα άλλα τα κορίτσια, τη Βέτα, την Κατερίνα, την Τζέννη, την Γιώτα. Και ζούμε ένα δράμα, λέει, με την εργασία στην οποία καταπιανόμαστε. Οπότε θέλει αφιέρωση να ανεβάσει το ηθικό κάτι από φέρι. Βάλε μα αρκετό φέρι, λογικά και σε λίγο θα ακούσουμε κάτι.
1: Μόνο φέρι, κορίτσια.
0: Έχουμε φέρι λίγο αργότερα. Λοιπόν, πλαγκόνα θα βάλουμε σήμερα καθόλου. Κρεμούλε από την πλαγκόνα, κορεάτικε. Παρακαλώ, για ρίξε.
1: Οπωσδήποτε χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Γιατί στον πλαγκόνα Skincare ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα, μετάση για ακμή, έχεις ξηρό που τραβάει, έχεις ευαίσθητο. Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα αντιλιακά και προϊόντα για κάθε τύπο δέρματος. Skin 1004, Medipil, Dr. Althea και πολλά άλλα brands. Και αν μπερδεύεσαι, μην αγχώνεσαι, κάνε μια βόλτα από το κατάστημα. Μακριγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Η Χρύσα και η Βασιλική είναι εκεί. Έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεσαι. Εναλλακτικά, τσέκαρε το πλαγκόνα skincare.com.
0: Πάμε να ευθυμίσουμε, πάμε να πούμε το ανεκδοτάκι μας και για σήμερα.
1: Βγήκαμε τη φίλη μου προχθές τη Μαρία, πήγαμε σε ένα κλαμπ και είχε μπράβους απ' έξω. Μου λέει Μαρία, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Λέω ναι. Λέει γιατί το σωματοφύλακα, λέει, γιατί τον λένε μπράβο, δεν πληρώνεται.
0: Ένα μπράβο του αρχή.
1: Ένα μπράβο. Αν θέλουν, ας μην το πληρώσουν το μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Θα τους πω μετά.
0: Ερώτηση σου εγώ κλασικά και σήμερα. Τρέχουν 8 χυμοί στα 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα βγει τελευταίος από τους χυμούς?
1: Τρέχουν 8 χυμοί.
0: 8 χυμοί. Ποιος θα βγει ο τελευταίος? Ποιος χυμός θα βγει τελευταίος?
1: Ο motion.
0: Ο slow motion.

0: Αναβίση και σαντρέ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σε ρωτήσω, είδε ναι. για το Ακύλα Μιλ, τη νέα συνεργασία των Μακ με τον Ακύλα. Το πήρε χαμπάρι.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου και ανυπομονώ να μου πει λεπτομέρειε.
0: Και εγώ από χθε το ρεβήθηκα με το σποτάκι που ακούσαμε εδώ πέρα. Double cheeseburger, μεσαίε πατάτε τηγανιτέ. Chicken McNuggets τεσσάρων τεμαχίων. Και μεσαίο αναψυκτικό.
1: Ναι.
0: Σου έκανε κλικ όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα και
0: το θέλει.
1: Το θέλω, λέει.
0: Πάρτο.
1: Φέρτο.
0: Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.
1: Τώρα.
0: Τώρα τι θα μας μαγειρέψει μετά
1: τα McDonald's, πού να σε φτιάξω τώρα τα αφράτα και κάκια μελιού χωρίς ζάχαρη.
0: Γλυκάκι δεν είχαμε.
1: Με απλά υλικά και σίγουρη επιτυχία. Εξαιτίας του μελιού χαρίζει στα παιδιά ενέργεια για περισσότερη αυτοσυγκέντρωση. Θέλουμε 200 ml μέλι, 100 ml σπορέλαιο, 100 ml ελαιόλαδο. Στην ουσία είναι μισό ποτήρι ηλιέλαιο, μισό ποτήρι ελαιόλαδο. Τρία αυγά, ξύσμα πορτοκαλιού, 50 ml φυσικό χυμό πορτοκάλι, μία βανίλια, λίγο αλατάκι, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ένα μπέικινγκ. Λοιπόν, πώς το κάνουμε τώρα όλο αυτό το όμορφο κεκάκι. Σε ένα μπολ βάζουμε μέλι, λάδι και αυγά. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα χυρός μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, τη βανίλια και το αλάτι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ενωθούν όλα τα αρώματα και τα υλικά μεταξύ τους. Πόπο και τι νόστιμα. Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το baking powder και το προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να γίνει ένας λίος και αφράτος χυλός. Μοιράζουμε το μείγμα σε φόρμες για muffin ή σε χάρτινες θήκες. Γεμίζουμε μέχρι τα 3 τέταρτα γιατί θα φουσκώσει κιόλας.
0: Okay.
1: Ψήνουμε για κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν βγαίνει καθαρή τα κεκάκια. Είναι έτοιμα, αφήνουν να κρυώσουν και βούρστο ταπεράκι.

0: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Συνεχίζουμε με τηλεοπτικά. Πού να σε πάω, να σε πάω. Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Yeah.
0: Ενηγματική απάντηση σε ερώτηση για την προσωπική του τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με ενηγματικό τρόπο απάντησε ο Θοδωρής σε ερώτηση που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους για την ζωή του την προσωπική.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός τραγουδιστής σε δηλώσει του στις τηλεοπτικές κάμερες ρωτήθηκε για τη φάση ζωής που βρίσκεται αυτή την περίοδο. Ναι. Με τον ίδιο να απαντά ότι είναι σε φάση πολυεργαλείου.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι κάνει και ραδιόφωνο, κάνει και παρουσιάσεις, τραγουδάει κιόλας, αυτό εννοεί.
0: Ο δημοσιογράφος του Happy Day του είπε ότι λείπει μόνο ένας νέος έρωτας. Ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Δεν το ξέρεις αυτό. Είμαι πάντα θετικός στον έρωτα. Ναι. Ο έρωτας είναι καλοδεχούμενος. Η αγάπη δε ακόμα περισσότερο». Και θέλει να αγαπήσει ο Θοδωρής.
1: Θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ποια θα αγαπήσει αυτό το παιδί? Ποια?
0: Να σου θυμίσω, λέει εδώ στο άρθρο, ότι το 2009 παντρεύτηκε τη Σύση Χριστίδου.
1: Το θυμάμαι.
0: Με την οποία έχει και δύο γιους, τον Φίλιππο Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο, διπλά ονόματα και στα δύο παιδιά. 23 Απριλίου του 19 είναι που χώρισαν. 10 χρόνια κράτησε ο γάμος.
1: Μάλιστα.
0: Από εκείνη την περίοδο δεν έχει βγει κάποια σχέση του.
1: Από το 19 έχουν χωρίσει.
0: 19. Όχι,
1: παιδιά, τότε πέρασαν τα χρόνια.
0: Και
1: ε?
0: Τότε βγήκε το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει βγει κάποια σχέση του Θοδωρή στη φόρα να πεις. Να ακουστεί κάτι.
1: Όταν...
0: Ούτε και για τη Σύση. Δεν μπορούμε να πούμε και
1: όταν
0: για τη Σύση.
1: Όταν έχεις χωρίσει και έχεις παιδιά,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι για να εμφανίσεις κάποιον πρέπει να είσαι πλέον σίγουρος για να τον εμφανίσεις. Τα παιδιά σου και αυτοί έχουν μεγάλα παιδιά. Άμα έχεις φλερτάκια, σίγουρα θα έχουν τα παιδιά. Ελεύθεροι είναι και οι δύο, ωραία παιδιά είναι και οι δύο. Mm-hmm. Προφανώς τα φλερτάκια τους τα έχουν.
0: Δεν βγαίνουν στη φόρα αυτά.
1: Αυτά δεν βγαίνουν. Τι να βγουν τώρα, ένα φλερτ που έχουμε ή ένα καζουάλ. Το καζουάλ δεν βγαίνει.
0: Ένα παπαράτσι να τον πετύχει στον δρόμο, χέρι-χέρι. Αυτά ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Δεν τα κάνει εσύ χέρι-χέρι. Θα βγαίνει, σίγουρα θα βγαίνει με παρέα. Αυτά γίνονται άλλες ώρες, άλλες ώρες. Όταν θα σιγουρευτεί θα μας την εμφανίσει. Δεν αγχωνόμαστε.
0: Αυτό πάντως δήλωσε ανοιχτό στον έρωτα, αλλά και στην αγάπη που είναι πιο σημαντική.
1: Είναι αγαπούλης ο Θοδωρής, είναι αγαπούλης ο Μαραντινάκος.
0: Και τώρα ασχολείται και με άλλα πράγματα, και με τα ραδιόφωνα κάνει και με.
1: Συνάδελφος είναι.
0: Έτσι και παρουσιάσει, κάνει αυτό το ρυθμό by night, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι, ωραίος είναι, εκτός ρυθμού.
0: Εκτός ρυθμού, αμπρά.
1: Πολύ ωραίος παρουσιαστής είναι, μου αρέσει γενικότερα, τον θεωρώ ταλαντούχο.
0: Έχει λέγει.
1: Λέγει, έχει, τον θεωρώ και σεξι άντρα. Έτσι.
0: Σεξι. Και όποιος αντέξει.
1: Τώρα, όποιος αντέξει, Σύση δεν άντεξε.
0: Δεν άντεξε, Σύση. Τι να κάνουμε. Κατερίνα Λιόλιου αμέσως τώρα, και αυτή σεξι είναι με το λογαριασμό της στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή κι αν είναι.
0: Έμα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ να...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Καλοκαίρι θα πει συναυλία με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο διότι έχουμε Dirtin.
6: Λοιπόν, έχουμε τη φίλη μας τη Λένα, η οποία λέει: μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε στην πολύ ανατολική μεριά, τέρμα ανατολικά.
5: Και από Φέρμη, τη μέρα... δηλαδή τι.
6: Δεν ξέρω. Και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω.
5: Να πας.
6: Αποφάσισα λοιπόν μια μέρα να ξεκινήσω με το αυτοκίνητο, γιατί με τα λεωφορεία λέει.
5: Εντάξει, είναι δύσκολο.
6: Από τα δυτικά που μένουμε.
5: Ναι.
6: Η διαδρομή ήταν μαρτύριο, λέει. Κίνηση. Καλά, εντάξει, ο περιφερειακός.
5: Καλά, okay.
6: Προ το σπίτι εκεί στενάλα, κούβε, δρόμοι.
5: Και
6: πού μένει καλά αυτή πια.
5: Πού πήγε.
6: Και τόσο δρόμοι και λακκούβε.
5: Ναι.
6: Ή στο πανόραμα μέσα θα μένει πουθενά. Ή καμιά καρδία, θέρμη. Τριάδι.
5: Πιο μακριά πώς.
6: Ναι, μετά από καμιά ώρα ταλαιπωρίας, λέει, ναι, επιτέλους έφτασα.
5: Mm-hmm.
6: Ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι. Μου κάνει μια μικρή περιήγηση.
5: Καλό.
6: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, αφού είχαμε πει θα βγούμε μετά.
5: Ναι.
6: Και εκεί που κάθομαι χαλαρά, μου λέει, μην κάθεσαι, μην κάθεσαι.
5: Γιατί?
6: Πετάγομαι έντρομη. Λέω, θέλω να κάτσω, πού να κάτσω. Άντε, καλά, κάτσε, λέει. Μπαίνει μέσα, ετοιμάζεται, βγαίνει. Mm-hmm. Και με το που σηκώνομαι για να φύγω, ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
5: Τον καναπέ. Μπορεί να έχει
6: μικρόβια. Έμεινα κάγκελο, λέει. Να. Ειλικρινά δεν ήξερα πώς θα την δράσω. Στο προηγούμενο σπίτι της που πήγαινα τόσα χρόνια.
5: Δεν ψέκαζε.
6: Δεν είχε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και το πιο περίεργο είναι ότι. Τώρα εδώ μας πέταξε την κακία σου.
5: Τι?
6: Η ίδια κάνει, λέει, πολλές περιστασιακές σχέσεις χωρίς να.
5: Άσχετο αυτό με το θέμα όμως.
6: Αναρωτιέμαι, λέει, είναι επιλεκτικά μικροβιοφοβική.
5: Ναι.
6: Ή απλώς έχει γίνει υπερβολική με το καινούριο σπίτι.
5: Ακού το θέμα.
6: Κλαίω, σας αγαπώ, να ξέρετε.
5: Είναι και αυτές που στέλνουν δηλαδή κάτι προβληματισμούς πραγματικά. Εντάξει τώρα.
6: Κοίταξε, εγώ βλέπω μία εμπάθεια. Δηλαδή χάλια δρόμους, μια ώρα έκανα να φτάσω. Σιγά πια, πού μένει δηλαδή στα Μίκλαδα.
5: Αυτό.
6: Κάπου θα μένει η κοπέλα, πήρε καινούριο σπίτι. Τώρα το τι κάνει με το αυτό.
5: Με το άλλο, το περιστασιακό.
6: Είναι άλλο θέμα. Μπορεί το σπίτι να είναι καινούριο και να θέλει να, μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθες απ' έξω, έβαλες τον κόλο στο παγκάκι, έβαλες τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλες τον κόλο στο αμάξι, πήγες, έβαλες και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
5: Με τα δίκια της.
6: Μπορεί
5: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρεις.
6: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί.
5: Ναι.
6: Και σου λέει, με έφερε αυτή τα. Τέτοια, τα μικρόβια.
5: Κολοβακτηρίδια.
6: Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι λάθος. 693-693-1003.
5: Εσείς ψεκάζετε τους καναπέδες όταν έρχονται οι φίλοι σας στο σπίτι.
6: Μα.
5: Ή δεν συχαίνεστε τα μικρόβια.
6: Τι βλακίες είναι αυτές τώρα, εκτός άμα έχεις μωρό και μπουσουλάει και τέτοια.
5: Ναι.
6: Τώρα δηλαδή είναι δυνατόν στο σπίτι να μην σε αφήσω να κάτσω στον καναπέ σου, τι σε κάλεσα.
5: Αυτό.
6: Την τελική πάρε μια χρήση ως καμπό εκεί, άστα εκεί στην έξοδο.
5: Έτσι πάρ' το μαζί σου μετά, πέτα το. Δεν τα κρατάω, τα πετάω, δεν τα θέλω.
6: Αχ, δεν μπορώ.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, τελευταίο 60 λεπτό στην Πέμπτη.
2: Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στο Λάζαρο Ρώτα.
1: Το Ρώτα. Ρώτα.
2: Πώς τι είναι? Κάνετε, πώς είστε, παιδάκια? Είστε στον δρόμο?
1: Είμαστε ωραία, πιστεύω.
2: Αν είστε στη Λαμπράκη, δεν είστε καλά. Έχετε νεύρα γιατί έχει κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Κωνσταντινούπολεο, στην Εθνική Αντιστάσεω. Αρκετή κινησούλα στη Μάρκο Μπότσαρη αυτή τη στιγμή. Στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Ανοπόλη μόνο. Στο κέντρο έχει και η Τσιμισκή την κίνησή του και Κανήσου και η Εγνατίας και μικρό σημείο της λεωφόρος περιφερειακής από Κορδελιό μέχρι Εύοσμο.
1: Είχαμε κάτι προβλήματα το πρωί στο μετρό, τα οποία έχουν λυθεί. Γινόταν μια μετεπιβίβαση εκεί στην ανάληψη για να συνεχίσεις προς το κέντρο. Κάποιο πρόβλημα στην μία γραμμή του μετρό προς το κέντρο, ας πούμε.
2: Πότε κλείνει?
1: Θα κλείσει αύριο το μετρό. Τελευταία μέρα λογικά είναι σήμερα, γιατί 29 ήταν η ανακοίνωση. Έτσι ανακοινωνόταν και στα μεγάφωνα πήρα προχθές το μετρό. Οπότε από τις 29 αύριο μέχρι και τις 19 Ιουνίου, δηλαδή αυτό είναι 3 εβδομάδες, δεν θα υπάρχει μετρό, θα υπάρχει το εναλλακτικό λεωφορείο Mi1 του ΟΑΣΤ που θα κάνει ακριβώς τις ίδιες στάσεις που έκανε και το μετρό. Δηλαδή δεν θα κάνει σε όλες, θα είναι λίγο πιο γρήγορα θα φτάνει στον προορισμό στο κέντρο, γιατί δεν θα σταματάει σε όλες τις στάσεις, κατάλαβες.
2: Άντε, κάτι είναι και αυτό.
1: Οπότε θα εξυπηρετεί το Mi1 για όσο καιρό είναι κλειστό το μετρό και θα αυξηθούν και τα δρομολόγια στις γραμμές 3 και 31.
2: Εγώ που έχω να μπω στο λεωφορείο κάτι χρόνια, θα πάω το Mi1 και θα χάσω την μπάλα.
1: Απλά δεν ξέρω.
2: Το εισιτήριο τι κάνεις, ας πούμε?
1: Χτυπάς το εισιτήριο του WAST. Δεν χτυπάς του μετρό.
2: Πού το αγοράζω?
1: Μέσα στο λεωφορείο το βρίσκεις. Όπως έχει μηχάνημα, όπως είναι και το μηχάνημα.
2: Ή θα μην πω και με γράψουνε.
1: Όχι, μπορείς να κατεβάσεις και την εφαρμογή αν θέλεις στο κινητό σου.
2: Όχι, το είχα τώρα.
1: Να έχεις το εισιτήριο στο κινητό σου, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στον WAST.
2: Μέσα θέλω να μπω και να αγοράσω.
1: Μέσα να μπει να αγοράσει με την κάρτα σου θα πληρώσει. Όχι μετρητά.
2: Δεκτό.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταία μέρα που παίζουμε με το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο ανάποδα. Εάν δεν το βρείτε, θα το πάρει το ποτάμι.
2: Σήμερα.
1: Τι να κάνουμε.

0: τηλέφωνο.
1: Για το τηλέφωνο μας τραγουδάει η Ελένη Φουρέρα και το τηλέφωνο πρέπει να πιάσετε τώρα στα χέρια σας αν θέλετε να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για το Οντεόν Πλατεία.
2: 266-233 θα παίξει ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θα είναι από την Ανάποδη. Θα το βρεις και θα πας σινεμά στο Οντεόν Πλατεία.
1: Τελευταία μέρα παίζουμε με το συγκεκριμένο. Για ακούστε το. Σας κάνει κάτι, σας κάνει κλικ.
2: Ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Έχουμε πει ότι είναι γυναίκα η τραγουδίστρια, ότι το τελευταίο της τραγούδι είναι ντουέτο και ο τίτλος έχει το πρώτο, η πρώτη λέξη του νέου τραγουδιού αυτού είναι το συγκεκριμένο τραγούδι που παίζει τώρα ανάποδα. Και να δώσουμε και μια ακόμα βοήθεια σήμερα.
2: Ναι.
1: Τι να πούμε για τη συγκεκριμένη.
2: Είναι μια μικρή λέξη το...
1: Ο τίτλος, ναι, και η τραγουδίστρια έχει ας πούμε ξένο όνομα, αν ναι. Και Ελληνίδα.
2: Ναι.
1: Είναι το όνομά της λίγο, δεν είναι.
2: Πώς είναι η Τζοχάνα.
1: Όχι, θα μπορούσε όμως να. Κάτι σαν Τζοχάνα. Πώς λέμε Τζοχάνα.
2: VX6233. Από ό,τι καταλάβατε, θέλουμε να σας δώσουμε το δώρο τις διπλές προσκλήσεις. Για να πάτε στο Οντεόν Πλατεία να δείτε ταινιούλα. Γουστάρουμε να σας το δώσουμε και δεν το παίρνετε.
1: 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Το ακούμε και μια τελευταία φορά. E.T. Sepp. Αυτό είναι και ο τίτλος. Το λέει όλο το τραγούδι δηλαδή. 23-10-266-233. Άλλα 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Αν το κατάλαβετε, αλλιώς θα το πάρει το ποτάμι και αύριο θα επανέλθουμε Παρασκευή με ολοκένουργιο τραγούδι.
2: Έτσι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποια φιλενάδα είσαι?
3: Είμαι η Νικολέτα.
2: Νικολέτα, τι βρήκες?
3: Θα το μαντέψω, δεν ξέρω. Η Ζώζεφιν το τι κάνει.
2: Τι, πες μου τι. Άντε, άντε, άντε. Ευτυχώς την πάτησε.
1: Είμαστε καλοί και το δίνουμε.
2: Ο Βελιτσιάης και πρόλαβε και το έβαλε.
1: Το δίνουμε, άντε.
2: Μπράβο, Νικολέτα. Ποια ταινία θα πας να δεις?
3: Θα ήθελα να δω το Michael Jackson ή το Devil Wears Prada.
2: Ορίστε, αυτή η φίλη είναι δικιά μου και εγώ αυτά τα δύο θέλω να δω, αλλά δεν πήγα σε κανένα από τα δύο.
1: Προλαβαίνεις οριακά γιατί θα σταματήσουν να προβάλλονται. Είναι και λίγο παλιές γι' αυτό.
2: Οκ, μείνε στη γραμμή σου.
3: Πολύ ευχαριστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο θα ακούω.

0: Η Αναβίση ήταν αυτή χωρίς το μωρό μου εδώ στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Χωρίς το μαγιό μου.
0: Χωρίς το μαγιό μου δεν κολυμπάω πουθενά.
1: Να! Λοιπόν, κρυάρια, να προτιμήσετε την παρέα με φίλους ή ομοειδάτες παρά την απομόνωση σήμερα. Το ότι θα βρεθείτε ανάμεσα σε ανθρώπους και θα ανταλλάξετε ιδέες και απόψεις θα κάνει καλό στη διάθεσή σας και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.
0: Στους Σταύρους, κάποιοι συνάδελφοι, συνεταίροι ή συνεργάτες μπορεί να αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας. Αυτό είναι κάτι που λόγω της ιδιοσυγκρασίας σας δεν το ανέχεστε. Προστριβές, αντιπαραθέσεις, ίσως και ρήξεις με τους συνεργάτες σας είναι μέσα στο πρόγραμμα για σήμερα.
1: Δίδυμοι, σήμερα μην αφήσετε τις παρομοίες σας να σας υπαγορεύσουν πώς θα συμπεριφερθείτε στους συναδέλφους. Η ανέβρεση απαντήσεων προϋποθέτει ωριμότητα και ψύχρενη προσέγγιση. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε σφάλματα.
0: Στους καρκίνους βλέπετε και καταπιάνεστε με τα περίπλοκα, ενώ τα απλά τα αφήνετε στην άκρη. Ασχολείστε με πολύ σοβαρά θέματα και έτσι πρέπει, αλλά τα απλά στο σύνολό τους είναι που δίνουν το αποτέλεσμα. Ένα νομικό θέμα διευθετείτε.
1: Τα λιοντάρια, έχω εκνευριστεί, φτάνει πια, με κουράσατε.
0: Τι?
1: Είναι μια εξαιρετική μέρα για να φροντίσετε την υγεία σας και την ευεξία σας.
0: Σώθηκες.
1: Υιοθετώντας συνήθειες που θα σας μεταμορφώσουν εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Μάλιστα. Στους Παρθένους ευνοούνται σήμερα σημαντικά οι εμπορικές συναλλαγές, η αγοραπολισία αλλά και τα καινούργια ξεκινήματα. Αρκεί να μην φοβηθείτε το ρίσκο για έναν πιο σίγουρο δρόμο και χάσετε σε ενθουσιασμό και ικανοποίηση.
1: Ζυγοί, σήμερα θα προτιμήσετε οι περισσότεροι να είστε παρατηρητές παρά συμμετέχοντες. Όμορφες στιγμές θα αναπολύσετε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στην προσπάθειά σας να επανασυνδεθείτε με το παρελθόν, ίσως και με τα παιδικά σας χρόνια.
0: Σκορπιός, είναι σημαντικό να αναζητήσετε λύσεις στα προβλήματά σας μέσα σας, χρησιμοποιώντας τόσο τα συναισθήματα και τις διαισθήσεις σας, όσο και τη διάνοια και την ορθή σας κρίση. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, θα οδηγηθείτε απευθείας στην επιτυχία.
1: Για τους τοξότες, θα είστε οι πιο ικανοί καθοδηγητές σήμερα, για όσους έχουν χάσει τον δρόμο τους. Σαν καλοί γονείς, θα πλησιάσετε όσους σας έχουν ανάγκη για να τους βοηθήσετε να ξαναβρουν τον εαυτό τους.
0: Εγώ καιρή, μην προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε την ανωτερότητα των άλλων για να κάνετε επίδειξη ικανοτήτων. Η λαθρέα έκφραση των ιδεών θα βγει στην επιφάνεια και σύντομα θα σας αποπέμψουν από τον περίγυρό σας, είτε τον επαγγελματικό είτε τον προσωπικό.
1: Για τους υδροχώους, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή να μεριμνήσετε για αυτά που χρειάζεστε. Επίσης, την προσπάθειά σας να καινοτομήσετε, μην καταστρέφετε το παλιό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάτι αξίας.
0: Και τέλος, τα ψάρια, το μεγάλο σας άγχος σας έχει φέρει αϊπνίες, ανορθόδοξη συμπεριφορά σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Καμία δουλειά δεν πρόκειται να γίνει με βιασύνη και λαθασμένη κρίση. Ηρεμήστε και δείτε τα πράγματα με πιο ψύχρεμο βλέμμα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, νομίζω είναι το hit του 2026 το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ένα από τα hit είναι, ναι, και αυτό, ναι.
0: Θα μπει μέσα στην, δεν ξέρω, στο τέλος της χρονιάς που θα
1: στην
0: κάνετε το top 30, τι θέση θα πάρει το συγκεκριμένο.
1: Βέβαια, σίγουρα θα είναι μέσα.
0: Με στην πεντάδα.
1: Νομίζω ότι πρώτο θα είναι το είπες.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, ναι, μέσα στην πεντάδα θα είναι σίγουρα όμως και το συγκεκριμένο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Τελευταία τηλεοπτικά.
1: Α,
0: σου
1: εγώ πήρα
0: έχω.
1: Φόρα.
0: Θα μας τα πεις και εσύ σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Για την Κατερίνα Ζαρίφη θέλω να σου πω. Έπεσε θύμα fake news.
1: Ναι.
0: Δέχομαι ρατσιστική επίθεση γιατί λέει, υποτίθεται. Τι την κάνανε τώρα. Υποτίθεται ότι υιοθέτησε παιδάκι από την Αιθιοπία.
1: Α.
0: Και την κάνανε και bullying, που το πίστεψαν κάποιοι και που υιοθέτησες μαυράκι και τον, δεν υπήρχαν και τέτοια.
1: Και δεν κατάλαβα ότι γουστάρει ο καθένας τα υιοθετήσει. Θα πει ο αυτός.
0: Αυτό έγινε τώρα, η φωτογραφία με το παιδάκι, ναι, αυτό ήταν AI. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Έχω καταλάβει ότι τελικά, ναι, ο κόσμος δεν έχει προβλήματα. Και ασχολείται με τον αλωνών τα θέματα. Δηλαδή, αν η Ζαρίφη,
0: ναι,
1: υιοθέτησε και τι υιοθέτησε, μοιάζει
0: αυτό
1: την κυρασούλα που κάθεται πίσω από το κινητό της, ας πούμε, στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Τάλισε τα δικά της τα προβλήματα και θα λύσει και τη Ζαρίφη.
0: Και δέχτηκε ρατσιστικές

0: Πως υπήρχε κατάρες. Δηλαδή ο κόσμος πια με τα social έχει γίνει. Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος είναι κακός, ξέρω, αλλά τώρα στα social είναι πιο κακός από ποτέ.
1: Δεν το έλεγα κακός, αυτό δεν είναι κακία. Αυτό είναι πραγματικά ότι δουλειά δεν έχει ο τέτοιος και άντε τώρα.
0: Και αυτό δεν πρέπει να παρασυρωόμαστε από τα social. Είδαμε μια φωτογραφία κάποιον να κάνει κάτι πια στις μέρες μας.
1: Ναι,
0: γιατί δεν ισχύει.
1: Το fake news είναι κάτι άλλο. Ναι. Αλλά το να έχω τόσο νεύρα γιατί ας πούμε η κοπέλα υιοθέτησε ένα παιδί μαύρο ή κίτρινο ή κοντό ή χοντρό. Δηλαδή τι σε νοιάζει ρε φίλε.
0: Τραγικό. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Φωτογραφία με τον 1,5 ετών γιο του. Λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
1: Με τον Βασιλάκη.
0: Με τον Βασιλάκη, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Κωνσταντίνος δημοσίευσε φωτογραφία από τον κήπο με το γιο του τον Βασίλη να κρατά την μπάλα και να παίζει αμέριμνος. Μακρύ ξανθό μαλάκι ο Βασιλάκης. Εντάξει, στο προσωπάκι του έβαλε ένα αστεράκι, δεν θέλει να το εκθέσει. Και φυσικά τι θα παίζει το αγοράκι με μπάλες. Θα παίζει, είχε 2-3-4 μπάλες εκεί γύρω. 22 Νοεμβρίου του 24 είναι γεννηθής ο μικρός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλάκης.
1: Τι γλυκότσικος που είναι, φοράει και ωραία παντοφλάκια.
0: Και το δεύτερο τους, το παιδί το οποίο το περιμένουν ως ουνού, που θα είναι κοριτσάκι. Δεν ξέρω αν το είχες ακούσει
1: πώς
0: αυτό.
1: Πώς θα το βγάλουν άραγε.
0: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης, φαντάζομαι. Γιατί αν το πρώτο ήταν στο όνομα του μπαμπά του.
1: Πώς τη λένε την μάνα της Αλεξάνδρας.
0: Στη μάνα της Αλεξάνδρας ή στον μπαμπά. Μπορεί να το δώσει και στον μπαμπά. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: αυτά για σήμερα έχει το πρόγραμμα.
1: Θα βγάλει εμένα και θα βγάλει τον μπαμπά.
0: Δεν θα μαλώσει τώρα. Και τα σόγια βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ.
1: Δηλαδή όχι τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δημιουργείς θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ, τη μάνα σου θα δω.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
0: Μιράντα.
1: Μιράντα λένε την κυρία μαμά της Αλεξάνδρας Νίκα. Μιράντα πατέρα.
0: Άρα Μιράντα, τον μπαμπά.
1: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
0: Γιατί, τι πειράζει.
1: Σε παρακαλώ
0: δεν
1: τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς, Μιράντα. Τη μαμά του Κωνσταντίνου τη λέει Φωτεινή, δεν μ' αρέσει.
0: Φωτεινή, όχι, αφού βγάλαμε το πρώτο παιδί.
1: Το
0: δεν θα το δώσουμε.
1: Πρέπει
0: και το
1: να βγει Μιράντα το παιδί. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα. Να. Και δεν θα τα ακούσει.
0: Μπορεί να αγαπάει παραπάνω τον μπαμπά της.
1: Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο, έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
0: Γεωργία Αργυρού.
1: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού. Όχι.
0: Έχει πολύ γάμα μέσα.
1: Δεν, καιρό. Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Θα το μάθουμε. Ας γεννήσει με το καλό μία και βλέπουμε.
1: Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες αυτές που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
0: Ναι.
1: Έχω κι εγώ άποψη.
0: Εντάξει, λέμε. Είπαμε μια γνώμη τώρα. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε το. Δημοκρατία έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι η γνώμη μου. Ναι. Πρέπει το παιδί να βγει Μιράντα. Τι δεν κατάλαβα.
0: Είναι δήλωση. Statement. Τέλος. Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, άντε πάμε και στα μουσικά.
0: Ναι.
1: Η Στέλλα Καλή, λοιπόν.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
1: Πριν χρόνια είχε βγάλει πολύ ωραία τραγουδιά, ναι, από το Πλάτη, το οποίο το πήρε ο Θοδωρής Φέρης, το απογείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και θυμηθήκαμε, ναι, ότι το είχε πει η Στέλλα Καλή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, που το λατρεύω αυτό, και όσοι έρχονται στα μαγαζιά που παίζω μουσική ξέρουν ότι πάντα στο warm-up παίζω το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Είναι ένα τραγούδι του Φίβου, το παλιό της Στέλλας Καλή.
0: Ποιο?
1: Το «Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ», που λέει που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα.
0: Αχα.
1: Μα δεν πειράζει, ζωή προχωράει, εσύ να σε καλά και εμείς λιγάκι πιο καλά από σένα.
0: Πούσου.
1: Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το κάνει remake η ίδια, version 2026.
0: Το φρέσκαρε.
1: Το φρέσκαρε και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο που γράφει έτσι με κόκκινο κραγιόν, ας πούμε, μαρκαδόρο, Στέλλα Καλή.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνοι είμαστε και φοράει και ένα καρό ωραίο μπλουζάκι και καλή επιτυχία.
0: Καλή.
1: Λοιπόν, καλή, καλή επιτυχία στη Στέλλα Καλή. Η Έλλη Κοκκίνου βγάζει καινούργιο τραγούδι. Τι σου χρωστάω.
0: Μα κάτι πήρε το μάτι μου στο TikTok, κάτι είδε ένα βίντεο.
1: Σε μουσική και στίχους του Φίβου.
0: Ναι.
1: Το νέο σίγγλ της Έλλης Κοκκίνου διαθέτει έντονο ρυθμό και έχει την ατάκα «Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο».
0: Αξεχρεώνει κιόλας δηλαδή.
1: Γουστάρω, ναι, ρε φίλε.
0: Είδα ότι πήγαν κάτι celebrities, είδα ότι συμμετέχουν στο βίντεο κλιπ. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου.
1: Αχα, δεν το έχω δει ακόμη γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Όχι,
1: ακόμη.
0: Ναι, είδα στο TikTok, ξέρεις, έτσι πλάνο.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο μαλλί, μπράβο Γιώργο, όχι το δικό σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο Σαμπάνι το λέω.
0: Ο Σαμπάνις τι?
1: Επιστρέφει με νέο τραγούδι.
0: Και νέο μαλλί.
1: Ναι, τι θέλω εγώ με σένα.
0: Άιντε.
1: Έτσι λέγεται, τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι?
1: Είναι μουσική Γιώργου Σαμπάνι και στίχους Ελεάνα Βραχάλη.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ έτσι
0: ωραίο.
1: Ωραίο τραγούδι θα είναι αυτό σίγουρα, από ό,τι άκουσα λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ωραίο μαλλί ο Γιώργος Σαμπάνις αυτό, έτσι, και λίγο κρύβεται η φατσούλα του.
0: Έβαλε μαλλί, λες.
1: Τι θέλω εγώ με σένα. Τι θέλω εγώ με σένα, δεν έβαλε μαλλί, γιατί δεν είχε. Απλά το χτένισε λίγο στο πλάι.
0: Α, okay.
1: Και έτσι μου άρεσε πολύ. Και να πούμε και ένα γλυκό αντίο. Όχι εμείς δηλαδή, ο Απόν, που έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι στίχους μουσική. Που λέει και πριν μου φύγεις για άλλη μάχη, πες μου το πιο γλυκό αντίο.
0: Μπράβο ρε Απόν. Απόν, θα ακούσουμε και τώρα.
1: Ωραία. Hey,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο Απόν ήταν αυτός με το ρεμπέτικό του. Το ζήσαμε και εμείς εδώ λίγο παραπάνω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φέραν έξω βερίκο και κεράσια.
0: Έγινε συσίτιο τώρα και τρέξαμε να φάμε. Σαν να έχουμε πόλεμο εδώ πέρα.
1: Λες και έχουμε να φάμε πόσο καιρό. δηλαδή έλεος.
0: Πλαγκόνα να βάλουμε μια τελευταία έτσι πριν φύγουμε να είμαστε κουκλάκια τώρα. Αυτή με το αντιλιακό θέλω που να μας προστατεύσει. Γιατί ζέστανε ο καιρό, ζέστανε.
1: Και να σου πω κάτι. Ναι. Αν έβαλε αντιλιακό το πρωί,
0: δεν
1: είσαι κομπλέ για όλη μέρα.
0: Λάθος
1: το μυστικό
0: μου.
1: Των Κορεατών είναι ότι το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα.
0: Για πες μου.
1: Και πώς τώρα εγώ που είμαι βαμμένη,
0: ναι,
1: θα κάνω αυτό το πράγμα πάνω από το μακιγιάζ στον δρόμο.
0: Γίνεται.
1: Με τα κορεάτικα αντιλιακά stick που θα βρεις στο Πλαγκόνα Skincare. Πονηριά. Mm. Περάστε από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη και μπείτε στο plagonaskincare.com. Βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού. Έτσι, μ' αρέσει αυτό το στυλ.
0: Πολύ καλό.
1: Έτσι, Πλαγκόνα Skincare, baby.
0: Οκ, okay, αυτό ήταν και για σήμερα. Ολοκληρώθηκε με τεραστία επιτυχία η εκπομπή της Πέμπτης.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Και δυο και δύο, τέσσερα.
1: Και τέσσερα και τέσσερα, οκτώ.
0: Και οκτώ και οκτώ, δεκάξι.
1: Μην το πας παραπάνω γιατί θα μπερδευτώ.
0: Μετά
1: τα μαθηματικά μου είναι περιορισμένα. στα πολύ βασικά.
0: Τα απλά. Αυτά που χρειαζόμαστε καθημερινά.
1: Είμαι αυτή που μπερδεύομαι στα ρέστα διαρκώς.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι έχω αφήσει μπουρμπουάρ και φεύγω.
0: Αχα.
1: Και με φωνάζουν και λέω. Μην το κάνετε θέμα, βρε παιδιά. Σας άφησα και κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν μας άφησες.
1: Όχι,
0: είναι κι άλλα.
1: Μα πήρε.
0: Ασυγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Να με συμπαθάτε, δεν ξέρω Excuse καλά me. Μαθηματικά. Ήμουν τριτοδεσμήτησα.
0: Φεύγουμε αύριο Παρασκευούλα. Σας θέλουμε μαζί μας έτσι εδώ να περάσουμε όμορφα. Γιατί θα υποδεχτούμε τριημεράκι μετά, πάει, ε.
1: Ω, μετά Τρίτη. Καλέ,
0: Τρίτη
1: μετά
0: θα γυρίσουμε.
1: Τρίτη θα γυρίσουμε.
0: Ωραία. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: ζέστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, καλημέρα εδώ στα φιλαράκια μου τα πρωινά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, ελάτε, κοπιάστε. Θα βάλω καφεδάκι, θα βάλω επιτυχίες, όλα τα καλά είναι εδώ. Εννοείται στον τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ η φίλη σου, η κλασική 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας 180 ολόκληρα λεπτά να απολαύσουμε όλες τις επιτυχίες μας. Σε λίγο σου φέρνω και τη Γαρμπή, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως, επειδή είναι και προπαρασκευιάτικο, θα ξεκινήσω με τη δική μου αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο. Έτσι ρε παιδί μου, για να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας σε ακρογιαλιές και σε νησιά. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

η Κετούλα που αγαπάμε και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο στον τρανζίστορ σου 100,3. Και αν κάτι σου θυμίζει, είναι το κλασικό υποσυνείδητο της Κετούλας μας. Απλά επανακυκλοφόρησε με ανανεωμένο ήχο και είναι έτοιμο φυσικά να μας τρελάνει. Σε αυτό το πρωινό της Προπαρασκευής, λοιπόν, ή αλλιώς έτσι μία Πέμπτη. Αλλά δεν μου αρέσει το απλό κοινό Πέμπτη. Είναι Προπαρασκευή, ωραία. Θέλω τη διάθεσή μας να είναι στα τέρματα 28 του Μάη και είμαστε μαζί. Φύγαμε για Νίκο Πέργη, αυτά τα χίλια αμέσως.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με συγχωρείτε που λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης εδώ, παρέα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Με συγχωρείτε λοιπόν, αλλά σήμερα με τον καιρό τι θα παιχτεί, παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάω απλά και περιεκτικά, θα καεί ο απαυτός μας, με τα συγχωρήσεως δηλαδή. Αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και αφού τα κάνει όλα αυτά, με ηλιοφάνεια μέχρι και το απόγευμα, μετά έχουμε και ενδείξεις λέει για ασθενής βροχή. Γιατί σου λέει, τι θα σε κάνω απογευματιάτικα, θα ρίξω μια βροχή, να βράσουν τα τσιμέντα, να βγει προς τα έξω όλη η υγρασία και να σε αποτελειώσω. Να πας σπίτι σου και να βάλεις στο τέρμα το air condition και στο τέλος του μήνα να σου έρθει και ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Καλά, πώς φέρνω την καταστροφή απλά με ένα δελτίο καιρού, ε. Είναι μαγικό το ταλέντο μου, εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ηλιοφάνεια μέχρι το απόγευμα. Μετά ίσως χρειαστούμε μια κουκούλα, μια ομπρέλα. Θα την παλέψουμε όμως και σήμερα, εντάξει, τι να κάνουμε. Μείνε εδώ, φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα αμέσως τώρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

34 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Ήταν η Κλαυδία, όνειρο βαθύ στον τρανζίστορ 100,3. Και πόσο μου αρέσει όταν σας μεταφέρω αυτό το vibe, έτσι το χαρούμενο ρε παιδί μου, το πάμε προπαρασκευή κτλ. Και αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματά σας στο Viber, εκεί που επικοινωνούμε καθημερινά. 693-693-1003 για εσένα που δεν έστειλες ακόμη την καλημέρα σου. Καλημέρα που δεν τη λες είναι μισή, επομένως στείλε το μήνυμά σου. Και εγώ ανταποδίδω τις καλημέρες μου στην Τόνια, στο Θοδωρή, στη Χριστίνα, στην Ιφηγένεια, στη Μαρίνα τη Γλυκιά, οι οποίοι είναι όλοι εδώ. Καλά, εννοείται αν θες να στείλεις και social, Instagram, Facebook, TikTok. Ποια είμαι εγώ να σου πω όχι, στείλε παντού. Απλά να είναι καλημέρα. Θέλω τα νέα σου, το σουσού μας, το προσωπικό, το ραδιοφωνικό. Σε λίγο σου φέρνω και Μαρίνα Σπανού, Νατάσα Θοδωρίδου, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα. Και σε λίγο επιστρέφω με ωραία νέα από την πόλη. Μείνε εδώ.

0: Υπέροχο Μαρινάκι, Μαρίνα Σπανού, ταξίδι στον τρανζίστορ 100,3 και σε πάω στα νέα της πόλης μας, γιατί ακούμε εδώ και καιρό πως η παραλία της Θεσσαλονίκης μας θα αλλάξει και η πόλη μας γενικά θα ομορφύνει. Λοιπόν, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Διαβάζω πως το έργο πήρε έγκριση επιτέλους από περιβαλλοντική μελέτη. Για να καταλάβεις τώρα, το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένα ξύλινο ντεκ μήκους 1,1 χιλιόμετρων από το λιμάνι μέχρι και το Λευκό τον Πύργο, έτσι ώστε να μεγαλώσει, ξέρεις, το κλασικό σημείο αυτό που έχει μείνει μικρό εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα τις Κυριακές που γεμίζει κόσμο η παραλία, δεν χωράμε ρε παιδί μου να περάσουμε. Είναι και ο ποδηλατόδρομος πλέον πάνω σε αυτό, επομένως καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα, αυτό το ντεκ θα έχει πλάτος 12 μέτρα και θα λειτουργεί και ως ποδηλατόδρομος, χώρος άθλησης κτλ. Κοινώς όμως θα έχουμε πάρα πολύ χώρο, παιδιά, για να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι και να ευχαριστηθούμε την παραλία. Το έργο τώρα θα κοστίσει 10 ολόκληρα εκατομμύρια. Το ευρώ είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλό και αυτό γιατί θα κατασκευαστεί κυρίως εντός θαλάσσης και υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμο το 2029. Εντάξει, η έγκριση ήρθε, επομένως εμείς ευχόμαστε αν μπορούν να το τελειώσουν και νωρίτερα, παιδιά, στο κάνουν. Μην καταλήξει και αυτό στο μετρό, είπαμε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με όλες τις επιτυχίες.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
5: Με τον Βασιλάκη.
4: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους το παιδί το οποίο το περιμένουν ο Σουνού, που θα είναι κοριτσάκι.
5: Πώς θα
4: αυτό
5: το βγάλουν άραγε.
4: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω.
5: Όχι, δα.
4: Δεν θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
5: Σε παρακαλώ, τη μάνα σου θα δώσει. Τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
4: Μιράντα, τον μπαμπά.
5: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
4: Γιατί, τι πειράζει.
5: Σε παρακαλώ
4: δεν
5: τώρα.
4: Κατάλαβα.
5: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα.
4: Να.
5: Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
4: Γεωργία Αργυρού.
5: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
4: Να.
5: Έχω κι εγώ άποψη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στέλνω την καλημέρα μου παντού και φυσικά καλωσορίζω εσένα που μπορεί να συντονίστηκε τώρα στην παρέα μας. Γιατί κι άλλο αργά παρά ποτέ μείνω όπως είσαι λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινά ευθύς αμέσως. Εννοείται με όλες τις επιτυχίες, με την επικοινωνία μας, με τα νέα μας από τηλεόραση, από εξωτερικό, από παντού. Σε λίγο σου φέρνω και Άννα Βύση με αγαπημένο κόντρα, Αντώνη Ρέμο από το παρελθόν. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Σαμπάνη, Δεν Μ' Αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τα τρία α μου, αγαπημένοι, απίστευτοι και απόλυτοι. Αναβίση κόντρα λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Αύριο όμως στην παρέα εκεί στα πρωινά μας τα Καρντάσια, στα οποία θέλω να είσαι συντονισμένος καθημερινά, θα έρθει καλεσμένος ο Σπύρος Κέσσαρης, παιδιά. Θέλω να είστε εδώ γιατί έχει προκαλέσει ήδη έναν χαμό με τις επιτυχίες του. Να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα όλοι μαζί. Και τώρα φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τρανζίστορ 100,3. 24 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 σε αυτό το πρωινό της 5ης 28 του Μάη με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς ήδη παρακαλώ και αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Τώρα εμείς πάμε λίγο στα της τηλεόρασης γιατί σε λίγο καιρό διαβάζω πως επιστρέφει και η 10η σεζόν για το The Voice. Όμως θα έρθει λίγο αλλαγμένο τουλάχιστον συγκριτικά με το πώς το είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Από τους coach λοιπόν οι μόνοι που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας. Η Έλενα Παπαρίζου δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, αλλά δεν έχει διαφωνήσει κιόλας. Από την άλλη, εκτός φαίνεται πως θα είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Τώρα, εκτός από την παρουσίαση, θα είναι και ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά από δική του απόφαση, όχι του καναλιού. Οπότε στη θέση του, μάλλον εξετάζουν το δεχόμενο του Γιώργου Λιανού. Όπως και να έχει, ο Γιώργος Λιανός το έχει ξανακάνει. Έχει παρουσιάσει και εκείνος, αν δεν κάνω λάθος, 4 φορές στο The Voice. Αρκετά αγαπημένος, εξίσου με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα project το οποίο αρέσει ακόμα, περνάει στο κοινό και θα είναι καλό ό,τι και να κάνουν. Σε λίγο σου φέρνω Real Nidu, Μέλισσες στο Ρόμος. Φύγαμε για υπέροχο, πάντα λαϊκό και αγαπημένο Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω για μένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

εγώ θα σας τα εξηγήσω. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Είμαι εγώ εδώ. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει 2 το μεσημέρι, σήμερα είναι Πέμπτη. Επομένως, περιμένουμε νέες ταινίες στη μεγάλη οθόνη. Σε ξεκινώ λοιπόν με το πολύ αναμενόμενο Backrooms, το οποίο έφτασε και στη χώρα μας, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons. Όλη η υπόθεση γυρνάει γύρω από έναν πολιτή σε έκθεση επίπλων. Και αν αυτό σου ακούγεται βαρετό, άκουσε σε παρακαλώ τη συνέχεια, γιατί ανακαλύπτει μία πύλη που οδηγεί σε άλλη διάσταση και πολύ σύντομα θα χρειαστεί βοήθεια για να καταφέρει να βγει. Και όχι, δεν είναι ταινία τόσο επιστημονικής φαντασίας, είναι ξεκάθαρα τρόμος. Σε συνεχίζω τώρα με την δεύτερη και πολύ καλή επιλογή, με τον οσκαρικό Russell Crowe, τον οποίο θα απολαύσουμε στην ταινία Beast. Είναι πρώην πρωτοθλητής του MMA, αναγκάζεται όμως να επιστρέψει στο ring για έναν τελευταίο αγώνα ζωής. Επομένως, αν είσαι της αδρεναλίνης, ο Russell Crowe σε περιμένει στις αίθουσες. Να την αγαπάτε την 7η τέχνη, μας πάει μπροστά το σινεμά, το έχω πει και θα το ξαναπώ. Και τώρα φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, ελεύθερος αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εύχομαι να είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη στον τρανζίστορ σου 100,3, γιατί τα νέα περί ταινιών συνεχίζονται. Σε λιγότερο από ένα μήνα λοιπόν από σήμερα επιστρέφει το project Toy Story, το πέμπτο λοιπόν στη σειρά, στο οποίο το cast προσθέθηκε επίσημα ο Πορτορικανός Bad Bunny. Θα δανείσει τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με το όνομα Pizza with Sunglasses και πραγματικά δεν ξέρετε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μεταγλώτηση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, ο άνθρωπος τραγουδιστής ξέρει ακριβώς πώς να κάνει τη φωνή του κτλ. Εν πάση περιπτώσει, στις ελληνικές αίθουσες η ταινία αυτή θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου και παράλληλα θα ακούσουμε σε ρόλους να συμμετέχουν και ο αγαπημένος Tom Hanks και Conan O'Brien, Tim Alex και πάρα πολλοί άλλοι. Στο λόγο από τώρα, μην πας τώρα να δεις την ταινία 18 Ιουνίου και κολλήσει ο εγκέφαλος, ποιος είναι αυτός που ακούω, ποιος είναι αυτός που ακούω. Αυτή είναι. Εμένα θα ρωτά σχετικά με σινεμά. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνε εδώ γιατί επιστρέφουμε. Πέτρο Ιακωβίδη και Πάνο Κιάμο.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά. Και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο του σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
9: Καλό.
0: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί. Με το που σηκώνομαι για να φύγω, ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
9: Το καναπέ.
0: Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε, έβαλε και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
9: Με τα δίκια τη.
0: Μπορεί δίκια
9: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρει.
0: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί.
9: Ναι.
0: Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
9: Τα κολοβακτηρίδια.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
13: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

είναι μεσημέρι Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευή. Συγκεκριμένα το ρολόι δείχνει 1:01 ακριβώς, 28 του Μάη, 30 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Και όσο εμείς καιγόμαστε, ανεβάζουμε τη διάθεσή μας με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα στο τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ στο καθιερωμένο μας το ραντεβού και μέχρι τις 2 για 60 ακόμη λεπτά μαζί θα είμαστε. Σε λίγο σου φέρνω Κώστα Μαρτάκη, Γιώργο Κοκοσέο, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Και σημαίνει εδώ, δεν πας πουθενά και δυναμώνεις και ένταση.

0: Ο Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ στον τρανζίστορα 100,3 και το αφιερώνω εξαιρετικά στη Στέλλα, η οποία λέει: αν δυναμώσω λίγο ακόμη την ένταση, θα με διώξουν από το γραφείο, αλλά και στην αγαπημένη μου τη Θεοπούλα. Εκεί τα κορίτσια μου που είναι μαζεμένα στη δουλειά και είναι ταυτόχρονα και εδώ στην παρέα, γιατί πάντα με τρανζίστορ αποδίδουμε καλύτερα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Σαμπάνερος είσαι, Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, αν δεν έρθεις εσύ εδώ στον τρανζίστορ. Γιατί αν δεν έρθεις εσύ, εγώ τι νόημα έχει να μιλάω εδώ πέρα. Παιδιά, ο τρανζίστορ ταξιδεύει παντού, εντάξει, κάθε μέρα με συγκινούν τα μηνύματα. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι από αυτές που τα λέω έτσι. Να ξέρετε, όντως έρχονται τα μηνύματα. Και μόλις ήρθε μήνυμα, λοιπόν, από τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή από την κολονία της Γερμανίας. Σας έχω βάλει, λέει, στα κεντρικά ηχεία του συνεργείου αυτοκινήτου που εργάζομαι και θέλω να αφιερώσετε εδώ στα συναδελφάκια μου τα αγαπημένα, στον Ερμέ και στον Ζήναν, τα παιδιά που εργάζονται μαζί. Είναι από Τουρκία. Ελλάδα και Τουρκία έχουν συναντηθεί όλοι μαζί στην κολονία της Γερμανίας. Αφιερωμένο, ρε παιδιά, λοιπόν, σε εσάς εκεί πέρα. Τα φιλιά μας εδώ από την πατρίδα, από Ελλάδα, στην οποία έχουμε και πολύ ζέστη. Δεν ξέρω εσείς εκεί τι γίνεται και πώς πάνε τα κέφια. Εύχομαι να είστε εδώ όμως και η διάθεση να πηγαίνει σούπερ. Και φύγαμε για Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις αμέσως τώρα?

Ηλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ στο Τρανζίστορ 100,3 και σε πάω στην Ολλανδία γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να μας διδάσκουν, συγκεκριμένα μας μαθαίνουν πώς να χαλαρώνουμε μετά από μια πάρα πολύ πιεστική ημέρα. Το BBC το ίδιο αναφέρει πως οι Ολλανδοί το κάνουν αυτό χρόνια τώρα από τις αγροτικές οικογένειες, φαντάσου τώρα πριν πόσες δεκαετίες, και το φαινόμενο αυτό στα Ολλανδικά ονομάζεται σκέμερεν. Σχωράτε με οι Ολλανδοί, δεν έχω κατακτήσει ακόμα την γλώσσα σας. Στα αγγλικά πάντως αποδίδεται ως dusking και δεν είναι κάτι περισσότερο από το να κάθεσαι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, να σταματάς τα πάντα και να απολαμβάνεις τη μέρα να φεύγει. Χωρίς κινητό, χωρίς δουλειές, χωρίς να ανάβεις τα φώτα αν είσαι σπίτι, χωρίς τίποτα απολύτως. Τώρα βέβαια να μου πεις, αν δουλεύω εκείνη την ώρα και σχολάω ρε παιδί μου μετά τη δύση του ηλίου, τι κάνω? Κανονικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπει ένας κανόνας σε εμάς και να σου λέει ότι έχεις μία ώρα την ημέρα, μισή ώρα την ημέρα, να την εκμεταλλευτείς εκτός από το διάλειμμά σου το καθιερωμένο, να κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι ώστε να βγαίνουμε και να το απολαμβάνουμε. Οι Ολλανδοί χρόνια μπροστά. Εμάς πάλι μας βλέπω τα σούρουπα να τα περνάμε στις δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν φεύγω αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πια από το Κατερινάκι, η γυναίκα της ζωής σου στον τρανζίστορ σου 100,3 εδώ φυσικά που απολαμβάνουμε καθημερινά παρέα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Νάτο και το Μαρινάκι κατάλαβε ποια ώρα ήρθε, μου λέει καλό υπόλοιπο, ήρθε η ώρα σου. Όντως ήρθε η ώρα, παιδιά, να σας χαιρετήσω. Αντιγόνη Σπανού εδώ, ήμουν φυσικά στη θέση μου από τις 11 μέχρι και τις 2 και τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτείτε τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ θα παίξει εδώ για εσένα. 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού με Daily Couscous και 8 η ώρα αναλαμβάνει τα Dex ο Λάμπης Δημητριάδης, έτσι για να μας τρελάνει τα βράδια μας. Εννοείται σε περιμένω εδώ αύριο Παρασκευούλα και όχι απλή Παρασκευή. Παρασκευή πρώτη ημέρου θα γίνει χαμός στο Εγγυώμαι. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φυσικά να μείνεις εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3 και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
2: Με τον Βασιλάκη.
1: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους, το παιδί το οποίο το περιμένουν ο Σουνού, που θα είναι κοριτσάκι.
2: Πώς θα
1: αυτό
2: το βγάλουν άραγε.
1: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω.
2: Όχι, δά.
1: Δεν θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, τη μάνα σου θα δώσει. Τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
1: Μιράντα, τον μπαμπά.
2: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
1: Γιατί, τι πειράζει.
2: Σε παρακαλώ
1: δεν
2: τώρα.
1: Καταλάβα.
2: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα.
1: Να.
2: Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
1: Γεωργία Αργυρού.
2: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
1: Ναι.
2: Έχω κι εγώ άποψη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στο παρεάκι μου το υπέροχο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και μέχρι και τις 5 έχουμε 3 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα και πάρα πολύ σουσού. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό με 30 βαθμούς Κελσίου που έχουμε και έξω και βράζει ο τόπος. Φορέστε κάτι άνετο, βγείτε να δράξετε τη μέρα, καθίστε και αναπαυτικά και ελάτε να περάσουμε όμορφα αυτό το τρίωρο. Νίκος Απέργης, Νότης Φαγιανάκης, Νίκος Βέρτης, όλα τα νη. Αυτά τα χίλια τώρα παίζει δυνατά και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά.

Νίκος Βέρτης και αν εξαιρέσατε στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Χρήστος Μάστορας τώρα, είναι η Μαργαρίτα και πάμε να την απολαύσουμε.

Σε θέλω παράφορα. Τρανζίστορα 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Η ώρα 2 και 23, εννοείται ότι σας θέλω εδώ, 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber. Εκεί που τα λέμε όλα, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, αφιερώσεις, μην διστάσετε, μία παρέα είμαστε, γιατί παίρνω και απουσίες. Τώρα, Πέτρος Ακοβίδης έρχεται και να το αφιερώσω στον Μάικ, ο οποίος μας ακούει και είναι ακόμα γουροξυπνημένος. Για ξύπνα, Μιχαλάκη μου, απόψε θέλω, λέει.

Σα είναι Πέμπτη, αλλά θα μοιάζει με Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Κατεβάστε λίγο τώρα μια όλη το Τρανζίστορ από Play Store και App Store, γιατί εκεί τα λέμε και μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Σας τα λέω τώρα για να μην μου τα λέτε μετά. Ελένη Φουέιρα και MC Daddy, Γιάννης Βαρδής και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα είναι το Oh Mommy και παίζει.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Πάντα εδώ συντονισμένοι όλοι εσείς. Να πω την καλημέρα μου, καλησπέρα μου μάλλον, στη Στέλλα, η οποία λέει: όταν λες απουσίες, δεν μπορώ να αντισταθώ. Εννοείται ότι είμαι εδώ για να παίρνω παρουσίες και απουσίες. Το Στελάκι μου όμως δεν παίρνει γιατί είναι πάντα συντονισμένοι. Οι υπόλοιποι που βρίσκεστε, για κάντε ένα comeback και ελάτε λίγο να τα πούμε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά. Και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Τα ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
9: Καλό.
8: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, με το που σηκώνομαι για να φύγω. Ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
9: Τον καναπέ.
8: Τον καναπέ. Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε, έβαλε και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
9: Με τα δίκια τη.
8: Μπορεί
9: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρει?
8: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
9: Τα κολοβακτηρίδια.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα 3 ακριβώς και ένα πρώτο λεπτό. Φυσικά όλους εσάς εδώ σας περιμένω, εγκεφαλικό η παρουσιάστρια. Να πω και μια καλησπέρα στο Μαρινάκι μου, η οποία λέει παρούσα. Έτσι, μπράβο, να μαζευόμαστε σιγά σιγά να κάνουμε σουσού. Και η Στέλλα μου στέλνει άλλους που κάνουν ηλιοθεραπεία και μου λέει άλλοι λιάζονται και άλλοι. Δικό σας. Καλή επιτυχία για σήμερα, μου λέει. Θα σας πω γιατί μου το λέει όμως. Το Δωρής Φέρης έρχεται. Είναι το είπες.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είστε χαράματα.

Έτσι έχω μάθει, Πέτρο μου. Πέτρο Ιακωβίδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Discotec, tec, tec. Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και προσπαθώ τώρα να βρω έναν οροσκόπο. Θα μου πείτε τώρα τι θυμήθηκα, παιδιά. Εγώ τα πιστεύω λίγο αυτά και ας λένε οι άλλοι ότι δεν. Τα βασικά χαρακτηριστικά, να πούνε εδώ οι φίλες οι ακροάτριες, ισχύουν. Οπότε, όταν μιλάμε με έναν άντρα, θέλουμε να ξέρουμε τι ζώδιο είναι, να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Λοιπόν, Ρε Ελληνίδου έρχεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ηλίας Βρετός ή αλλιώς ο Λιάκος μας εδώ στον τρανζιστόρ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτε στην παρέα σας. Και να πούμε τώρα για τη Βασίλισσα της Νύχτας, η οποία είχε γενέθλια, Ζωζό Σαμπουτζάκη, 93 ετών. Έχω ένα φίλο εδώ που λέει πάλι τα 93 κλείνει. Παιδιά, όντως 93 χρονών είναι, και στο Google που το έψαξα αυτό μου έβγαλε. Οπότε να είναι γερή, να τα χιλιάζει, δεν θα πω να τα εκατοστήσει γιατί τα 100 είναι κοντά, και να είναι έτσι πάντα λαμπερή. Νομίζω ότι θα είμαι ζωζό σε λίγα χρόνια ή μάλλον σε πολλά χρόνια. Πάνω σχέμος έρχεται. Ξέρεις πολλούς.

0: αρχή της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Σας το λέω ότι παθαίνω κεφαλικό στον αέρα. Δεν το καταλαβαίνετε. Όμως η παρουσιάστρια. Πολύ κούραση ρε παιδιά τελευταία, δεν ξέρω. Να σας πω όμως ότι σήμερα έχω πρεμιέρα στο Λίντο. Να το πω και αυτό, γιατί είμαστε και τραγουδίστριες πέρα από ραδιοφωνικές παραγωγές. Και σας περιμένω όλους εκεί στην περιοχή αεροδρομίου. Τα είπαμε και αυτά, Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
2: Με τον Βασιλάκη.
1: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους, το παιδί το οποίο το περιμένουν ο Σουνού, που θα είναι κοριτσάκι.
2: Πώς θα
1: αυτό
2: το βγάλουν άραγε.
1: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω.
2: Όχι, δα.
1: Δεν θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, τη μάνα σου θα δώσει. Τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
1: Μιράντα, τον μπαμπά.
2: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
1: Γιατί, τι πειράζει.
2: Σε παρακαλώ
1: δεν
2: τώρα.
1: Καταλάβα.
2: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα. Να. Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
1: Γεωργία Αργυρού.
2: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
1: Ναι.
2: Έχω κι εγώ άποψη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αν ζεις τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας, 5η 28 του Μαΐου και είμαστε εδώ μέχρι και τις 5. Έχω παραγγείλει ένα καφέ και κάτι να φάω ρε παιδιά και έχει κάνει μία ώρα δηλαδή πραγματικά. Μακάρι να το ήξερα ότι θα συμβεί αυτό, να μην παρέγγελνα ποτέ. Καταλαβαίνετε, χωρίς καφέ η παρουσιάστρια δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, αν με ακούτε, στείλτε ένα καφέ. Κωστή Παλαμάκη, σιγά-μα Κωνσταντινούπολιτικά. Γιώργος Μαζωνάκης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα είναι οι επιπτώσεις και έρχονται γιατί είναι σοβαρές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιο, στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάτου για λίγο ακόμα μαζί σας. Πάμε έως και τις 5 παρέα. Αναβίση έρχεται. Αγαπημένο Αιγαίο και καλοκαιρινά vibes θέλω.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

Αυτή είναι η άμυνα, εμείς όμως μόνο επίθεση. Μπέκι Ζήνα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμα δηλαδή. Έλα, βρε Τέο μου, πού είσαι? Καλησπέρα στην πιο όμορφη μεσημεριανή μου παρέα. Έχω απουσίες 2 μέρες, πολλή δουλειά, έπεσα μαζεμένη. Να τώρα. Θα στη βάλω εγώ την απουσία και να μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί σε θέλω κάθε μέρα εδώ. 2 με 5 παιδιά δεν είναι και πολύ. Λέει τώρα η φίλη μου η Μαρίνα, πρέπει να ξέρουμε ζώδιο, γιατί ο άλλος μπορεί να μεταμορφωθεί σε ζώο αργότερα. Και έχει απόλυτο δίκιο, δεν τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω. Το βρήκε τελικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Κανείς.
1: Τι κάνεις, πες μου τι κάνεις και που είσαι τώρα. Εγώ περνάω πολύ καλά εδώ μαζί σας. Τρανζίστορ 100,3, Νίνο και Ζόζεφιν. Και φυσικά πάμε τώρα στον Ευθύμη Ζησάκη και τη Χρύσα Παπαλελούδη, οι οποίοι διάλεξαν τα βαπτιστικά του γιου τους. Άντε με το καλό και αυτοί, ένας-ένας, πολλά γεννητουργιακού τελευταία. Πολλές βαπτίσεις. Καλά πάει αυτό. Ο κόσμος περνάει καλά. Τηλεόραση δεν έχετε σπίτι σας, ήθελα να ξέρω. Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ και Χρήστος Μάστορας. Τώρα να περνάς, παίζει δυνατά και το ακούμε παρεούλα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα φιλαράκια μου που ήταν μαζί μου και μου κρατήσαν συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα, για να κλείσουμε υπέροχα την εβδομάδα. Και κάπου εδώ εγώ σας φιλώ να περάσετε υπέροχα την ημέρα σας, να την αδράξετε με 30 βαθμούς Κελσίου και μια υπέροχη ηλιόλουστη ημέρα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα και παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά. Ναι. Και από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Θα ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
7: Καλό.
6: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί. Από το που σηκώνομαι και να φύγω, ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
7: Το καναπέ.
6: Τον καναπέ. Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε και τον κόλλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
7: Με τα δίκια της. Μπορεί εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρεις?
6: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
7: Τα κολομακτηρίδια. Δηλαδή...
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
19: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες
15: ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
2: Με τον Βασιλάκη.
1: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους το παιδί το οποίο το περιμένουν ως ονούπο θα είναι κοριτσάκι.
2: Πώς θα το βγάλουν άραγε.
1: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν
1: θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, τι μάνα σου θα δώσει, τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
1: Μιράντα, τον μπαμπά.
2: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
1: Γιατί, τι πειράζει.
2: Σε παρακαλώ
1: δεν
2: τώρα.
1: Κατάλαβα.
2: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα.
1: Να.
2: Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
1: Γεωργία Αργυρού.
2: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
1: Ναι.
2: Έχω κι εγώ άποψη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μέχρι τις 8 θα είμαστε. 8 παρά. Να είμαστε έτσι, κάπως ειλικρινείς. Λοιπόν, δεν ξεχνάς, υπάρχει μια τεράστια συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έρχεται στις 10 του Ιούνιου. Τι έμεινε?
1: Τίποτα.
0: 13 μέρες μήνες.
1: Μόρτελη ακόμη, παιδιά, για τα εισιτήρια.
0: Έτσι. Mm. Για να βρεθείς εκεί, να απολαύσεις τον Γιώργο Μαζονάκη παρέα με το τρανό. Mm-hmm. Και τώρα σε αυτά μπορούν να πάνε όλες οι ηλικίες. Δεν έχει το ότι δεν επιτρέπεται κάτω από 18 κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης μπορεί να κυκλώσει λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, τα πάντα. Ένας Μασούτης best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνά ότι το προσωπικό στο Μασούτη εκπαιδεύεται σε ηχθειοπολείο, προπολείο και ακροπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζονάκης, και επιστρέφουμε μέχρι τις 8 παρέα σου.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλω να σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της μεσαίας εδώ.
1: Και διάβασε και το κάτω τελευταίο του σχόλου. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στείλε μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο, σε τι αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι, όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, το έβαλα. Αλήθεια, δεν το έχω ξανά. Το έβαλα να δει κάτι και δεν είχε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν
0: μας λυπάται η ψυχή. Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Αναφέρομαι σε τίποτα συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Σήμερα λέει και Daily Throwback η Ελένη Williams.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για τέλει.
0: Αμή τι άλλο.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Να είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.
0: Είναι.
1: Είναι
0: ωραίος άντρας.
1: Ρεάστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολλούς. Αλλά δεν περνάει μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Benjamin Button.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: μετά.
1: Είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον τελικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Γιατί το λες αυτό. Λες και έχεις ένα θέμα. Λες και νομίζεις ότι γίνεται κάτι. Λες και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνεις με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσενε στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ειρήνη Βουλιαμ απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος ήταν που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Πώς ευώδη στέκεται, κάθεται πάνω στη γλώσσα μου, πώς λέγεται αυτό.
1: Ποιο?
0: Που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μου λέει ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα
1: μου. Δεν το ακούς ποτέ αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Μόνος μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτήν την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, καραμέλα, έτσι θα γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι έρχεται.

0: Λάθος από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσουμε.
1: Ναι,
0: όχι. Θα το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει
0: τι
1: πάει
0: θεωρείς.
1: Λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις
0: απότομα. Μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Ήθελα. Παιδιά, θέλω λίγο να σας φυτρώσω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και...
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό.
1: Έλα.
0: Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο κάνει
0: καράβι? 6.
1: Αλήθεια.
0: Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά.
1: Άκου το, δεν έχω
0: είναι... έρθει. Είναι... Το ξέρω, αγάπη μου. Αν έχεις έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει... Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να...
0: Γιατί έχει την άξο που είναι στη μισή ώρα.
1: Οπότε από την άξο.
0: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε. Κοίτα, κιόλας η αλήθεια είναι ότι τώρα η Αμοργός είναι μόνο 3 μήνες. Για να κάνεις ένα ολόκληρο αεροδρόμιο για 3 μήνες. Αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση που είναι εύκολη.
1: Πάντως, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσε να μην έχει και η Αλεξανδρούπολη που λέει ο λόγος αεροδρόμιο. Γιατί είναι
0: η Αλεξανδρούπολη, όχι, έχει η Ρεσίτα. Πες το.
1: Έχει τις βάσεις τις στρατιωτικές.
0: Ναι,
1: ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
0: Δεν έχω πάει.
1: Πάρα πολύ.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μας ακούς, Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης Σταυρίδης, στον Ένετσι. Έγινε και ο γιος του 18. Να... Το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει και τίποτα.
1: Αυτό. Ενηλικιώθηκε πια. Φυλάκια.
0: Άντε, γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Σε δυο μόνο μάτια, αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Βέβαια, εξαιρετικό.
0: Ο οποίος έγινε και μπαμπάς. Είναι,
1: δεν νομίζω ότι έγινε μπαμπάς. Έχει αλλάξει εγώ η ζωή του όλη.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει υπάρχει
0: έρωτα.
1: Είναι και
0: σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση σε αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: Είδα τον τίτλο του τουρ της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια Τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αφού αυτό μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, α πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως. Λέω.
0: Ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω. Κορνέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Υπάρχει στιχουργός του στίχου, δεν το γράφω μόνο του.
1: Όχι, είπε αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί
0: ξέρω
1: να είναι.
0: Ξέρω την κοπέλα που τον έγραψε το στίχο.
1: Α.
0: Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπε στην κοπέλα, λέω θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά. Ναι. Και από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Τα ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
7: Καλό.
6: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, με το που σηκώνομαι για να φύγω. Ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
7: Τον καναπέ.
6: Τον καναπέ. Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε και τον κόλλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
7: Με τα δίκια της.
6: Με
7: μπορεί
6: τα δίκια της.
7: Εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρεις?
6: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
7: Τα κολομακτηρίδια. Δηλαδή...
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3 και απόγευμα Πέμπτης και είμαστε εδώ. Η Λένια Γουίλιαμς είναι απέναντί μου ετοιμοπόλεμη για να βρει το επόμενο Daily Throwback. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης είναι, είναι για μας, ρε παιδάκι μου, και είναι και για εσάς. Τι να λέμε τώρα, πάμε, ναι. Όπου.
0: Και το κούμπο εντωμεταξύ τώρα πλέον είναι στο Μασούτη.
1: Ναι.
0: Κάνει όλο το τέτοιο. Θα πάρω τα κορίτσια εκεί στο μέσο του. Πω να σα πω, πρέπει να γνωρίζω τον
1: Ιάννη.
0: Τον Ιάννη.
1: Το Ιάννη. Ναι, εντάξει.
0: Τον έχω δει από κοντά. Ήταν μπροστά μου που πήγαινα εγώ Μιλάνο.
1: Ήρθε να είσαι την κοιλιά του. Γιατί αυτό είναι.
0: Δεν είμαι.
1: Εσύ δεν είσαι
0: Χόμπιτ. Και εσύ να βλέπω τα πόδια. Όχι, μα ευγενέστατο, την οικογένειά του ήταν. Να φωνάζουν από δίπλα. Έχω πάρει την πλούσια σου, σε παρακαλώ, να την υπογράψει.
1: Έλαψε δουλάκι. Ναι, ναι.
0: Ήταν ευγενής, ναι, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Έχαλα τα
0: τι να κάνει, θα χάσει και την πτήση του τώρα. Ναι. Μια άλλη φορά συνέχισε.
1: Ένα Μασούτη λοιπόν είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Να έχετε και τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Και βασικά, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη μας την ώρα.
0: Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σας. Δεν ξεχνάς. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στις 10 του Ιουνίου στην Προβλήτα Β. Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στην περίπτωση που δεν έχετε προλάβει, γιατί γίνεται ένα χαμό. Με τον Τρανό παρέα θα είναι. Επιπτώσεις το καινούργιο τραγούδι και επιπτώσεις λέγεται και η συναυλία. Νίκος Βέρτης, αν καταλάβαινες, και εμείς επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Μπερδέματα, αυτό είναι η Ζόζεφιν. Αγαπημένο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν, θα πω. Ένα daily throwback έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παυλακούς, κατ' ο Παυλακούς στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, και περιμένω την Ηλένια. Έχεις βρει προφορία για το τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Έχει γίνει μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα σε πάω στο 1990.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
0: Μάλιστα. Γυναίκα, άντρας.
1: Μαζί. Και τα δύο.
0: Δουετό.
1: Είναι και γυναίκα και άντρας.
0: Δουετό.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Δουέτο. Δουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πω από τώρα, εντάξει. Κλέβω εκκλησία. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε βλέπω όταν τρέχεις.
0: Που σάψεις, μωρέ. Πολύ είναι ο Δάντης.
1: Μωρό μου το πρωί.
0: Ποιος το έκανε διασκευή αυτό, εγώ εκεί κόλλησα.
1: Δεν είναι, είχαν κάνει από ό,τι βλέπω μια επανεκτέλεση, γιατί είναι, λέει, του 14.
0: Ένα remaster είχαν κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι επανεκτέλεση, λοιπόν.
1: Αυτό
0: σε βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πού σας.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βρέχει αυτή η Αναστασία. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα.
1: Ναι, κάτι ξεκίνησες να μου λες πριν για το Γιάννη το κούμπο. Μετά κάτι άλλο ήθελες γενικώς.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω βρεθεί πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο. Είχα πάει παρέα με το φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα, εγωριστικούς χαιρετισμούς. Ο οποίος Νικόλας δεν είναι καθόλου του ποδοσφαίρου. Τύπος. Φιλότερα, αρκετά χρόνια πριν. Ο Νικόλας λοιπόν ήταν τότε και gold στην συγκεκριμένη αεροπορική, στον όμιλο της Star Alliance. Ναι. Και μπορούσαμε και μπήκαμε στο lounge τότε. Καμία σχέση με το lounge του τώρα, ας πούμε, του Λονδίνου. Ναι. Μπορεί να ήταν και άλλο terminal, δεν θυμάμαι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε το Ροναλντίνιο. Και λέω του Νικόλα, Ροναλντίνιο. Ναι. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τρέχουμε δύο κουλοί άνθρωποι στη μέση του lounge. Ο άνθρωπος να προσπαθεί να προλάβει την πτήση του να φύγει και να το σταματάνε για φωτογραφίες, χαμός, και να του λέει πρέπει να προλάβει, sorry, just a photo. Και μετά προσπαθούσε να πει, also my friend, και πάω και βγάζω και εγώ φωτογραφία.
1: Και έχεις φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
0: Φυσικά, το θέμα δεν είναι αυτό. Γυρνάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα μας μόνα τους. Έχουμε τα μέσα στο λαό. Τέλος πάντων, γυρνάμε, όλα μια χαρά. Και μου λέει ο Νικόλας, εσύ, πολύ τον πειράζουν αυτό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τον αλλάζουν. Μου λέει, καμία σχέση από κοντά. Του λέω, Ροναλντίνιο, τέτοια χάλια λέω που έχει κανονικά, τέτοια χάλια και από κοντά.
1: Νομίζω ήταν Ρονάλντο.
0: Ναι. Και τρέχαμε γιατί νομίζω ότι είναι Ρονάλντο από τη διαφήμιση του Σαμπουάν. Και του λέω, χαίρομαι γιατί πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος. Πάνω απ' όλα είσαι ο άνθρωπος.
1: Το ποδοσφαίρ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με το που το βλέπω μου πιάνει σιελόρια. Θέλω να το. Θέλω
1: σε ένα ρόστιο που είδε.
0: Θέλω να το γευτώ, ρε παιδί μου. Δεν το έχω φάει ποτέ. Εν τω μεταξύ, κάνω και αποτοξίνωση από τη ζάχαρη και από όλα αυτά.
1: Φαίνεται. Το, αν ένα πράγμα αυτή τη στιγμή δηλαδή, μου αυτός, κάνει φόκου, είναι αυτό.
0: Ρε, τα βλέπω και λέω, Χριστέ μου. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή να μπορέσω και εγώ να ξαναφάω, ας πούμε, κάτι που.
1: Γιατί ποιος σταματάει στο να φας, ας πούμε.
0: Εγώ!
1: Α, εσύ. Αφού αυτό σου, μόνο.
0: Η παραλιά.
1: Ποια?
0: Η παραλιά.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Η παραλία.
1: Α. Mm. Σαν τη μάνα του Βουτσά. Κάτω το ψυχή. Ωραιότατα, δεν σε ενοχλεί τίποτε. Κατάλαβε. Μάλιστα. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ναι. Στέλλα καλή.
0: Αυτό θέλω και εγώ. Μου βγω στην παραλία μετά. Η κοιλιά μου και εγώ. Υπεύθυνη.

0: έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Πραγματικά, έχω παραδώσει κάθε.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σου.
0: Τι να καταλάβεις τώρα κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιώλου λογαριασμό και καλά είμαστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Που στάζουνε αυτά μάτια μου που δεν σε νοιάζουνε.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Άννα Βύση φτάσαμε στο φινάλε. Έμα.
1: Αυτοί
0: λοιπόν,
1: ήμασταν.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρετε τι παθαίνω. Κρατάω το κινητό στο χέρι μου, σου το συμβαίνει και σένα.
0: Ναι.
1: Το ακουμπάω πάνω στο μικρό δαχτυλάκι και κάνει βαθύλο με το μικρό μου δαχτυλάκι. Εδώ.
0: Κάνει το κινητό.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μόνιμα.
1: Δεν φοβερό αυτό. Τέλος πάντων. Αυτοί ήμασταν, παιδιά.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Λάμπης
0: Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σας. Ευθύς αμέσως.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Αλλά αύριο 6 ώρα, Ντάν, θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά!

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
3: Με τον Βασιλάκη.
2: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους, το παιδί το οποίο το περιμένουν ως ονούπο, θα είναι κοριτσάκι.
3: Πώς θα το βγάλουν άραγε?
2: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω.
3: Όχι, δά,
2: δεν θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
3: Σε παρακαλώ, τι μάνα σου θα δώσει, τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
2: Μιράντα, τον μπαμπά.
3: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο. Δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
2: Γιατί, τι πειράζει.
3: Σε παρακαλώ
2: δεν
3: τώρα.
2: Κατάλαβα.
3: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα.
2: Να.
3: Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού. Ναι. Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
2: Γεωργία Αργυρού.
3: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού.
2: Ναι.
3: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
2: Ναι.
3: Έχω κι εγώ άποψη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε.

0: πάμε στη Βαλχάλα!
1: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
0: Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
0: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

0: μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά, και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Τα ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
3: Καλό.
2: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, από το που σηκώνομαι για να φύγω. Ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
3: Τον καναπέ.
2: Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθες απ' έξω, έβαλες τον κόλο στο παγκάκι, έβαλες τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλες τον κόλο στο αμάξι, πήγες, έβαλες και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
3: Με τα δίκια της.
2: Μπορεί
3: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρεις.
2: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
3: Τα κολοβακτηρίδια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ζαλισμένη από το χορό. Μες στα σύννεφα πετώ. Φωτοστεφάνο φορώ. Και σαν τον ήλιο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον 1,5 ετών γιο του, λίγο πριν ξαναγίνει και μπαμπάς.
2: Με τον Βασιλάκη.
1: Με τον Βασιλάκη. Και το δεύτερο τους, το παιδί το οποίο το περιμένουν ο Σονούπο, θα είναι κοριτσάκι.
2: Πώς θα το βγάλουν άραγε?
1: Τώρα θα πάει στο σόι της νύφης. Στη μάνα της Αλεξάνδρα ή στον μπαμπά, δεν ξέρω. Δεν θα μαλώσει τώρα και τα σόγια, βάζει τα σόγια να μαλώσουν τώρα εσύ. Δημιουργεί θέματα στο σόι, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, τι μάνα σου θα δώσει, τι δουλειά έχει ο μπαμπά σου. Μιράντα Αργυρού, τελείωσε.
1: Μιράντα, τον μπαμπά.
2: Τον μπαμπά το λένε Γιώργο, δεν θα βγάλουμε το παιδί μας Γεωργία.
1: Γιατί, τι πειράζει.
2: Σε παρακαλώ
1: δεν
2: τώρα.
1: Κατάλαβα.
2: Το παιδί θα βγει το όνομα της μαμάς. Έχει τόσο ωραίο όνομα η συμπεθέρα. Και δεν θα τα ακούσει. Μιράντα Αργυρού.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο έτοιμο για καριέρα. Το Γεωργία δεν είναι έβηχο.
1: Γεωργία Αργυρού.
2: Γεωργία Αργυρού. Γεωργία Αργυρού. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι σαν τις συμπεθέρες που κράζω στο Facebook που μπαίνουν και έχουν άποψη.
1: Ναι.
2: Έχω κι εγώ άποψη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά. Κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ.
4: Νυχτερινό τρανζίστορ.
5: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Ας σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά. Και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Να... Ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο του σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
3: Καλό.
2: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, από το που σηκώνομαι για να φύγω. Ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
3: Το καναπέ.
2: Τον καναπέ. Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε, έβαλε και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
3: Με τα δίκια τη.
2: Μπορεί δίκια της
3: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρει.
2: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
3: Τα κολομακτηρίδια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
4: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ.
7: Ζήστο.
6: Ζήστο.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπ...

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

είμαι. Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.